0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
5: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο μαζί σου.
1: Σε νύχτισα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ νέο παράδεισος κι

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιλώνω έναξη πυροφύλαξη.
0: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

ξεπροκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πειλή λένε ασένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βολιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Τα είπες όλα με ένα τραγούδι, Μικάελα. Καλώς όρισες την ώρα.
1: Καλώς σε βρήκα, καλώς μας βρήκα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Πού θα ήμασταν?
1: Εδώ στο μη με ξυπνάς από τις 6 ξανά.
0: Αλλά ξύπνησες, λιγάκι πήρες δυνάμεις, ξεκουράστηκες.
1: Πήρα. Να σου πω κάτι.
0: Ναι. Τι ώρα ξύπναγες αυτές τις μέρες, ας πούμε?
1: Ξύπναγα λίγο πιο αργά.
0: Δηλαδή?
1: Λίγο πιο αργά.
0: Όχι, να μας το πεις αυτό.
1: Λίγο πιο αργά, 6:30. Ξύπναγα.
0: Δηλαδή δεν άκουγες την πρώτη μισή ώρα.
1: Δεν άκουγα την πρώτη μισή ώρα.
0: Εντάξει, όλα αυτά τώρα
1: θα περάσουν.
0: Δεν ξέρω αν είναι σωστά. Αλλά θα το δεχτώ.
1: Θα τα ακούμε μαζί τώρα, όλα μαζί θα τα ακούμε.
0: Ναι.
1: Τι ωραία που επιστρέψαμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, Δημήτρη μου. Τι ωραία.
0: Ανάγκα και θεοί πειθώνται, παιδί μου. Τι να κάνουμε.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Μα να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις
0: αφού
1: κάτι.
0: Αφού ξεκουραζόσουν αυτές τις μέρες.
1: Δεν ξεκουραζόμουν. Εκπομπή κάναμε.
0: Μετά.
1: 8 με 10.
0: Ναι.
1: Ναι, στη θέση της Μαργαρίτας.
0: Ξεκουράστηκες λίγο.
1: Λίγο ξεκουράστηκα, αλλά
0: δεν
1: και
0: είναι
1: τώρα.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Πολύ.
0: Τώρα ξεκουράζεσαι.
1: Πολύ. Τώρα όχι, ξεκουράζομαι. Τώρα επανήλθα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και ήθελα
0: τι
1: να σου πω.
0: Τι σημαίνει αυτό για σένα?
1: Θα σου πω ότι το βιολογικό μου ρολόι ξύπναγε, ναι, κανονικά την ώρα που ξύπναγε για τις...
0: Αλλά κοιμόσουν λίγο ακόμα.
1: Λίγο ακόμα.
0: Λίγο.
1: Αυτά έτσι.
0: Είσαι η Μικαέλα Θεοφύλου, γιατί πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε.
1: Βέβαια. Χρόνια τώρα, Δημήτρη Μεϊδάνη, που είσαι στο,
0: ναι,
1: άλλο,
0: ναι,
1: μικρόφωνο,
0: ναι, ναι,
1: εσύ. Βεβαίως.
0: Και ήρθε και... Πώς τη λες?
1: Το πολυεργαλείο. Ήρθε ο ελβετικός σου γιας που λέγεται Παναγιώτα Χρονοπούλου. Εδώ είναι και εκεί.
0: Ζουγούρι είναι όμως το πολυεργαλείο.
1: Τι έπαθε, υγρασία ή κανονική βοή αυτό το. Α, πρέσα, μάλιστα. Πρέσα.
0: Πρέσα και είναι σγουρή. Πρέσα ή σχεδόν.
1: Υπάρχει και
0: γρουή.
1: Πρωί-πρωί, κοίτα ερωτήματα που έχει, Χριστέ μου, Παναγία μου. Αυτά τα είχα ξεχάσει για μια εβδομάδα. Λοιπόν, η πρέσα είναι και σγουρή και ίσια. Ό,τι θέλει είναι η πρέσα.
0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Από Ανατολή Ζιατής και από Βόρειο Ενώτο, καλώς ορίσατε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάθε πρωί είμαστε μαζί. Από τις 6 έως τις 8.
1: Γιατί όταν έχω εσένα και έχουμε εσάς παρέα κάθε πρωί, η μέρα ξεκινά λίγο πιο όμορφα και σίγουρα πιο ξύπνια.

0: Μα τι ωραίο τραγούδι. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Ελένη Γιώγα και Βανθία Ρεμπούτσικα. Και βάζουμε πλώρη και για το άγνωστο λίγο πολύ. Αλλά είναι και ωραίο και είναι και εγωιτευτικό αυτό το άγνωστο. Δημήτρη μου.
1: Ναι.
0: Δημήτρη μου, να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Ναι, γιατί περιμένουμε τα τηλέφωνά σας. 210-60-13-168-9. Σε πρώτο χρόνο το σηκώνει η Μικαέλα. Σε δεύτερο χρόνο το σηκώνει η Μικαέλα. Και σε τρίτο χρόνο
0: πάλι
1: η Μικαέλα
0: το σηκώνει, γιατί είναι δίπλα της το τηλέφωνο, κατάλαβες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, επίσης στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αν θέλετε, το οποίο ήδη έχετε κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν θέλετε λοιπόν να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα, αν είσαστε καινούργοι στην παρέα και θέλετε να στείλετε μηνύματα, δεύτερο πρόγραμμα στην μπάρα αναζήτησης, δύο λέξεις. 2M λατινικοί χαρακτήρες στην παραναζήτηση του Viber, μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας κανονικά και με το νόμο.
1: Γιατί χωρίς νόμο δεν δεχόμαστε μηνύματα.
0: Όχι, χωρίς νόμο δεν δεχόμαστε μηνύματα. Λοιπόν, τώρα άκου να δεις, σαν σήμερα γεννήθηκε μία πολύ πολύ σπουδαία Μεξικάνα ζωγράφος, που είναι γνωστή όχι μόνο για το έργο της αλλά και για τη θελώδη τη σχέση με τον ομότεχνό της και συμπατριώτη της Diego Rivera. Μάλιστα το έργο της περιλαμβάνει κυρίως αυτοπροσωπογραφίες, δικές της δηλαδή, γι' αυτό είναι και αυτό, αγέλαστες, αλλά με ζωηρά χρώματα, και τα θέματα που την απασχολούν είναι η ταυτότητα, το ανθρώπινο σώμα και ο θάνατος. Μιλάμε φυσικά για τη Φρίντα Κάλο, για την οποία μάλλον οι τεχνοκριτικοί την εντάσσουν στο σουρεαλισμό, παρότι η ίδια αρνιόταν κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με αυτό το καλλιτεχνικό κίνημα, γιατί έλεγε ότι εγώ πιο πολύ την πραγματικότητα ζωγραφίζω και όχι τα όνειρά μου. Εκείνη λοιπόν η πολύ σπουδαία αυτή και πολύ δυνατή γυναίκα έχει πει ότι ο πόνος, η χαρά και ο θάνατος δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια διαδικασία για την ύπαρξη. Η επαναστατική πάλι σε αυτή τη διαδικασία είναι μια πόρτα ανοιχτή για την ευφυΐα.

0: Άσπρα καραβιά το όνειρά μας. Είπαμε λίγο πιο καλοκαιρινές βεβαίως να είναι οι μελωδίες μας αυτές τις ημέρες. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε και ο Δημήτρης και εγώ. Μανώλης Βιολάρης και τη Χωματά, Σωτήρης Κύπης και Γιάννης Πανός.
1: Όχι καλέ, ο Μανώλης ο...
0: Μανώλης είπα. Είπα Μανώλης Βιολάρης.
1: Εντάξει.
0: Μιχάλης εννοούσα.
1: Να σου πω κάτι. Από μη ξεκινάνε και τα δύο.
0: Αυτό έχει σημασία. Αλλά του πάει και το Μανώλης τώρα που το σκέφτομαι.
1: Μήπως είναι το δεύτερο το όνομα.
0: Θα μπορούσε.
1: Μπορεί.
0: Μιχάλης Βιολάρης, σε κάθε περίπτωση, χίλια συγγνώμη. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημήτρη μου. Ήρθε η ώρα για την ταυτότητα της ημέρας, Δημήτρη.
1: Άρα, για πες.
0: Λοιπόν, είναι Δευτέρα σήμερα. Είναι 6 Ιουλίου σήμερα.
1: 6 και 8.
0: 6, 8, 3, 5, 7. 6 και 7 πρώτα λεπτά.
1: Λάθος, 6 και 8 είναι.
0: 6 και 7 είναι.
1: Ενημερώθηκα σωστά.
0: Από ποιον καλά.
1: Σου λέω τώρα από συνάδελφο από άλλο γειτονικό ραδιόφωνο, ειδησιογραφικό.
0: Και...
1: 6, 8 είπε. 6, 8, 3, 5, 7.
0: Ανατολή Ηλίου 6 και 8. 7,5 87η μέρα του έτους. Η Δύση Ηλίου είναι στις 20:52. Στις επετείους και τις λοιπές εορτές τι έχουμε? Έχουμε Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Έχουμε την ημέρα των ζωονόσων.
1: Α, και ζωοπανήγερης πότε έχουμε?
0: Το ζωοπανήγερη, πω, τι θυμήθηκες τώρα?
1: Ναι, γιατί?
0: Γίνεται ακόμα ζωοπανήγερης?
1: Βέβαια, καθημερινά.
0: Άλλη... Δεν το περίμενε αυτό το σχόλιο. Το υπόγειο. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα και πρόκειται για μια ανεπίσημη γιορτή που ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία το 19ο αιώνα και καθιερώθηκε διεθνώς για να υπενθυμίζει, Δημήτρη μου, τη θεραπευτική και συναισθηματική αξία του φιλιού στις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Βγείτε στον δρόμο και φιληθείτε ανεμπόδιστα.
0: Ανεμπόδιστα. Δύο κράτη της Ανατολικής Αφρικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους, τα νησιά Κομόρος από τη Γαλλία το 1975 και το Μαλάβι, γνωστό και ως Μαλάουι, από τη Μεγάλη Βρετανία το 1964. Είναι η μέρα του κοινοβουλίου στην νήσο του Μαν, στο αυτοδιοικούμενο αυτό νησί της Μεγάλης Βρετανίας, μεταξύ Ιρλανδίας και Αγγλίας είναι. Λειτουργεί ένα λοιπόν νομοθετικό σώμα, Tynwald, έτσι λέγεται,
1: really?
0: Από το 1979 και θεωρείται το πιο παλιό κοινοβούλιο του κόσμου.
1: Ναι.
0: Σωστά. Έτσι είναι. Είναι η μέρα του Γιάν Χους στην Τσεχία.
1: Άντε.
0: Ναι, σήμερα είναι.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Να είναι καλά. Δεν ζει. Είναι...
1: Να είναι καλά που μας άφησε αυτή την σπουδαία κληρονομιά.
0: Αλλά ποιος είναι? Είναι ένας βοημός, Τσέχος, επαναστάτης και θρησκευτικός μεταρρυθμιστής που κάηκε στην πυρά ο άνθρωπος.
1: Βοημίας.
0: Όχι.
1: Άλλος ήταν.
0: Αυτός έγινε κρίσταλο βοημίας. Αυτός κάηκε στην πυρά από την Καθολική Εκκλησία ως αιρετικός.
1: Πότε?
0: Σαν σήμερα το 1415.
1: Μεσαίωνας. Εντάξει.
0: Και θυμάσαι πριν μια εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη δηλαδή, για την Παρασκευή, που λέγαμε πάλι για τις εθνικές, που λέγαμε τελευταία φορά ήταν πριν πάμε στις διαφορετικές εκπομπές για λίγο, γιατί τι γίνεται στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.
1: Τι γίνεται?
0: Εθνική μέρα ψητού κοτόπουλου.
1: Σήμερα πρωί?
0: Σήμερα.
1: Πρωί.
0: Μετά το μεσημέρι, για να έχεις να μαγειρέψεις.
1: Το κοκοράκι πρέπει να βάλεις τώρα.
0: Όχι, έβαλα κράτα το φίλι.

0: Μικαέλα.
1: Δημήτρη.
0: Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 6 για να μην μπερδευόμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και αφού είπαμε τι παγκόσμιες μέρες έχουμε και ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ψητού κοτόπουλου.
1: Δεν είναι Παγκόσμια ημέρα, είναι μόνο στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Δεν θέλω να μου τα μπερδεύεις.
0: Κοίταξε να σου πω, αφού γιορτάζουν οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, γιορτάζουμε κι εμείς.
1: Είναι καλοί οι Αμερικάνοι, συνεργάσου.
0: Λοιπόν, 371 π.Χ. σαν σήμερα οι Θηβαίοι υπό τον Επαμηνώντα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βοιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή βέβαια έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. 1785 σαν σήμερα το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου, ενώ το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα. Τέλος, μια μέρα σαν αυτή γεννήθηκε το 1925 ο Bill Haley, είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του William John Clifton, του Αμερικανού rocker. Το θυμάστε, Rock Around the Clock.
1: Rocking around.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Ναι, σωστά,
0: το Christmas tree. Καλά Χριστούγεννα. Και σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή το 1971 αυτός ο τεράστιος Αμερικανός τρομπετίστας από τις πιο σημαντικές μορφές της jazz, ο Louis Armstrong.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Αυτό είναι ο Μανώλης Φάμελος. Δεύτερο ημίωρο, πρώτη ώρα.
1: Ο Μανώλης είναι, νάτος.
0: Αυτός είναι όντως ο Μανώλης.
1: Και ο Μιχάλης Φάμελος.
0: Γιατί όλα μπερδεύονται γλυκά μες στο κεφάλι μου. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο Μανώλης Φάμελος. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Αυτό σας ευχόμαστε κι εμείς. Κυρίως φωτεινό και κυρίως όπως εσείς θέλετε να το περάσετε.
1: Και αφού το ξεκινήσαμε έτσι, να πούμε ότι είσαι Μικαλά Θεοφίλου. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο. Και για να τους φτιάξουμε το καλοκαιρινό πρωινό αυτής της Δευτέρας, να πούμε
0: βέβαια
1: ότι σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς μέσα στο τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Τα σοβαρότερα μέτωπα καταγράφηκαν στην Νέα Αττική, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, όπου οι φλόγες μάλιστα προκάλεσαν καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, επιχειρήσεις, οχήματα και υποδομές ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, στις πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου έγιναν 20 λήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 55.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία 4, προβλέπεται για Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, με την πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.
0: Να επιδείξουν όμως ιδιαίτερη προσοχή, παρακαλώ. Γιατί
1: εντάξει,
0: αυτές τις συλλήψεις.
1: Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που μπορεί και να ήταν αυτός που η αφορμή να πάρει φωτιά στο Ρεόκαστρο, ήταν. Νομίζω ότι τρακάρε, έπεσε.
0: Όχι, κάποιος έριξε και το τσιγάρο του απ' έξω.
1: Α, ναι.
0: Ναι, τόσο απλά, γιατί μπορεί.
1: Λοιπόν, αν αποδογή ντελαπάρισε το αυτοκίνητο, συμβαίνουν και αυτά. Δεν ξέρω τώρα ποια
0: είναι
1: η πραγματικότητα.
0: Είναι η μία στις 20
1: ναι
0: περιπτώσεις, έτσι.
1: Καλά, εδώ πετάνε τα σκουπίδια έξω.
0: Καλά, αυτό. Να ήταν. Σου λέω, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί το άλλο που κάνουν μέσα στη ζέστη, και στον αέρα, αποφασίζουν ότι θα κάνουν αγροτικές δουλειές. Με πριόνια, με
1: σιδηρογροθιές.
0: Όχι, σιδηροπρίον. Μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν, οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων, χαρακτηρίζοντας την άνοδο του κομμουνισμού καρκίνο και ζητώντας αυστηρότερους περιορισμούς στην επιστολική ψήφο. Δημοκρατικότατα. Την ίδια ώρα οι εκδηλώσεις σημαδεύτηκαν από μποϊκοτάζ δημοκρατικών πολιτιών και αντιδράσεις για την έντονη πολιτικοποίησή τους.
1: Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Παγκράτη προσπαθεί να διαλευκάνει η Ελλάς. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός αργά το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα στην οδό Αστιδάμαντου στο Παγκράτη. Ο αδελφός του που εντοπίστηκε ζωντανός στο διαμέρισμα έχει προσαχθεί και εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.
0: Μάλιστα. Η μεγάλη έκπληξη του 2026 για το Μουντιάλ, για να πάμε λίγο σε άλλα ενδιαφέροντα και λίγο πιο χαρούμενα.
1: Ναι.
0: Ήρθε από την Νορβηγία, η οποία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία, παρακαλώ. Τη Βραζιλία. Και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Πρωταγωνιστής ήταν ο Έρλινγκ Χάλαντ, που πέτυχε και τα 2 γκολ της ομάδας του, φτάνοντας συνολικά τα 7 στο τουρνουά. Η Βραζιλία έχασε νωρίς πέναλτι με τον Μπρούνο Γκιμάρ, ενώ το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Νέιμαρ. Στα προημιτελικά, στις 12 Ιουλίου, η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία που πριν από λίγο νίκησε το Μεξικό. Αυτά έχουμε να πούμε σε σχέση με τις ειδησάρεστες. Πάμε τώρα σε μια καλοκαιρία. Πάμε.

0: Τι λέει η Κατερίνα Παπουτσάκη, καλοκαιρία.
1: Καλοκαιρία λέει.
0: Εχθές είχε κρύο. Έβαλα κουβερτάκι το βράδυ. Είχα αφήσει ανοιχτά τα παράθυρα. Έβαλα κουβερτάκι.
1: Έβαλε κουβερτάκι, γλυκούλου. Ναι. Έβαλε κουβερτάκι.
0: Ωστόσο, προβλέπεται έθριος καιρός. Θα έχουμε βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι μέχρι 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 29 έως 33. Στην Ήπειρο από 21 έως 36, στη Θεσσαλία από 22 έως 34, στη Στερεά Ελλάδα από 22 έως 34, στην Πελοπόννησο από 22 έως 34.
1: Κόλλησε η βελόνα.
0: Ναι, στα Επτάνησα από 22 έως 33 άλλαξε η βελόνα. Από 23 έως 34 ξανακόλλησε η βελόνα. Στη Βόρεια Ήπειρο, όχι, στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: 23 έως 32
1: βαθμούς.
0: Ναι, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην Αθήνα, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, τι θα έχουμε, Μικαέλα?
1: Αμέσως, Δημήτρη μου, αμέσως. Ναι. Βελόνα και κλωστή. Στην Αττική, λοιπόν, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δε Θεσσαλονίκη, αίθριος καιρός με νεφώσεις μετά το μεσημέρι, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε. Καλά είναι για Ιούλιο, μια χαρά είναι. Άσε,
0: μια
1: γιατί
0: χαρά.
1: Τα βλέπεις τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Ίσως να νομίζουμε ότι η εποχή που οι ξένοι στάρα ερωτεύονταν την ελληνική μουσική πέρασε μαζί με τις δεκαετίες του 50 και του 60. Όμως η ελληνική μελωδία έχει ένα δικό της μυστικό τρόπο να σπάει τα σύνορα. Το έκανε, αν δεν κάνω λάθος, Μικαέλα, το 2000 με την Alana Miles και το Alibi, που είναι το διευχόν. Το 2001 το έκανε επίσημα ένα τραγούδι, το Volvé, με τον Πλάθη τον Ντομίνγκο, του Ξαρχάκου, είναι τα τρένα που φύγαν. Και τώρα, αυτές τις μέρες, ένας superstar, ο Μάρκα Άλμον, τραγουδάει Έλληνα συνθέτη και είναι ο Γιώργος Καραδήμος. Μοιράζεται το τραγούδι και λέγεται Just Cray και το ακούμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ξέρεις ότι έχω κάνει συνέντευξη στο Μάρκα Άλμον,
0: ναι.
1: Θα στα πω σε λίγο.

0: Σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη, φυσικά ο Γιάννης Πανός είχε υπογράψει την εμβληματική αυτή μουσική της ταινίας, που κέρδισε και βραβείο, νομίζω, καλύτερης μουσικής στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Δημήτρη!
1: Παρακαλώ, Μικαέλα.
0: Θα πάμε σε βιβλίο, πιστεύεις?
1: Α, είναι η ώρα για το βιβλίο της μέρας.
0: Έτσι πιστεύω, εσύ τι λες?
1: Ναι, να πάμε στα άδυτα του νου.
0: Α,
1: είναι το βιβλίο του Νικόλαου Δημητριάδη. Ένα βιβλίο για το πώς μπορούμε να δούμε τη ζωή αλλιώς μέσα από την νευροεπιστήμη. Κυκλοφορεί από την Key Books,
0: ναι.
1: Και μιλάει για όλες αυτές τις αποφάσεις που παίρνουμε καθημερινά, που αντιδράμε κάποιες φορές, που αγαπάμε, που φοβόμαστε, που επιλέγουμε, που αποφεύγουμε, που αλλάζουμε κάποιες φορές, αλλά και κάποιες φορές μένουμε οι ίδιοι. Πώς όμως από όλα αυτά πιστεύετε ότι τα κάνετε πραγματικά συνειδητά? Αυτό είναι το ερώτημα του βιβλίου. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό οδηγούμαστε σε ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και αποκαλύπτεται πώς διαμορφώνεται η πραγματικότητα που ζούμε. Με απλό και κατανοητό τρόπο ο συγγραφέας εξηγεί πώς λειτουργεί το ασυνείδητο, γιατί οι σχέσεις αλλάζουν κυριολεκτικά τον εγκέφαλό μας και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη γνώση του νου για να ζήσουμε καλύτερα. Αυτό δεν είναι ένα βιβλίο για τον εγκέφαλο, είναι ένα βιβλίο για το πώς να ζούμε και για το ποιοι μπορούμε να γίνουμε εν τέλει.
0: Ποιοι μπορούμε να γίνουμε, Δημήτρη?
1: Μπορούμε
0: μου.
1: Να γίνουμε καλύτεροι, να σεβαστούμε τον εαυτό μας, να γίνουμε καλύτεροι, να αντιληφθούμε καλύτερα τις ανάγκες που έχουμε.
0: Συνειδητότητα λέγεται,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, να δώσουμε λοιπόν αντίτυπα,
1: ναι,
0: για αυτό το βιβλίο.
1: Πώς λέγεται το βιβλίο? Στα άδυτα του νου.
0: Στα άδυτα του νου, λοιπόν. Μπορείτε να βάλετε νους ή key books ή άδυτα ή ό,τι θέλετε και να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας. Ας βάλουν τη λέξη νους, Δημήτρη, να είναι γρήγορο και εύκολο. Τη λέξη νους, το κινητό σας τηλέφωνο και εμείς εδώ θα κάνουμε μια κλήρωση. Αλλά είχα καιρό να το πω. Είχα μια εβδομάδα να το πω. Ποιος θα σας πάρει τηλέφωνο?
1: Ο Πετράν, εδώ, ο άντρας της Γιούλης.
0: Όχι καλέ, εσύ θα τους πάρεις, μην μπερδέψεις.

0: Εδώ βέβαια, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Έτσι, λιωμένο παγωτό σε μιφρέντο το λες κιόλας με έναν τρόπο.
0: Τώρα αυτό το τραγούδι μιλάει για άλλα πράγματα.
1: Για άλλα πράγματα. Εμείς το πάμε. Γιατί είμαστε αθώοι καταρχάς.
0: Τρως παγωτά. Πόσα παγωτά έχεις φάει?
1: Δεν τα μετράω. Όπως δεν μετράω και τις βουτιές μου. Θα έπρεπε βέβαια, γιατί είμαι παιδάκι ακόμα. Σε άλλο πράγμα θέλω να σε πάω, Δημήτρη μου.
0: Πήγαινε με.
1: Η Μαρία εμφανίστηκε στο πάρτι σαν καλτάκα.
0: Ποια Μαρία?
1: Το καλτάκα δεν σε πέρασε. Ποια Μαρία είναι το θέμα σου?
0: Τα περιμένω όλα από σένα, αλλά να ρωτήσουμε ποια Μαρία.
1: Μια Μαρία τώρα και εσύ. Α, μην το βάλεις.
0: Όχι με τα κίτρινα.
1: Όχι. Που θα μπορούσε να έχει και κίτρινα αυτή η Μαρία.
0: Για
1: αλλά
0: πέρα,
1: εμφανίστηκε
0: λοιπόν
1: σαν καλτάκα.
0: Ναι. Α, η λέξη της μέρας.
1: Δημήτρη μου, ναι, το ξέχασα.
0: Είναι
1: Δημήτρη.
0: Καλτάκα και το καρακαλτάκα είναι η μαύρη καλτάκα.
1: Είναι η μαύρη καλτάκα. Θα μπορούσε. Πάντως είναι μία λέξη που προέρχεται από την τουρκική γλώσσα. Καλτάκ.
0: Είναι... Καλτάκ.
1: Καλτάκ είναι η λέξη. Αποτελεί ένα χαρακτηρισμό που χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε παλαιότερες εποχές για να περιγράψει μια γυναίκα με έντονα επιτηδευμένη εμφάνιση και συμπεριφορά που θεωρούνταν προκλητική σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ο όρος αυτός φέρνει ένα κοινωνικό και πολιτισμικό φορτίο, αντανακλά αντιλήψεις που επικρατούσαν γύρω από τη γυναικεία εικόνα και ηθική, και για τον λόγο αυτό η χρήση του σήμερα θεωρείται συχνά απαξιωτική ή ειρωνική, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζεται ως παροχημένος χαρακτηρισμός.
0: Αν θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη στην καθημερινότητά μας, Μικαέλα, βοήθησέ μας.
1: Σου είπα, η Μαρία εμφανίστηκε στο πάρτι σαν καλτά.
0: Άλλη.
1: Με έντονο μακιγιάζ και προκλητικά ρούχα.
0: Μάλιστα.
1: Ορίστε, τόσο απλά. Πάμε να σε κεράσω μια βανίλια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Με ένα όνειρο.
3: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Κηποθέατρο Παπάγου. Όνειρο. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ένα ρεσιτάλ με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Μαζί του στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αχ, Ελένη μου, μας έστειλε μήνυμα, αγαπάει αυτό το τραγούδι και εμείς το αγαπάμε, γιατί μας πηγαίνει και στα Κύθερα και στην Ιθάκη και στην Τζαμάικα. Γιατί είναι τρεις προορισμοί στη σειρά. Το καραβάκι πρώτα σε πάει στα Κύθερα, μετά στην Ιθάκη και μετά στην Τζαμάικα.
1: Έτσι είναι αυτά,
0: πόσο,
1: παιδί μου.
0: Είδες τι ωραία.
1: Ναι, είναι τα ταξίδια του μυαλού που μπορείς να πας όπου θες με το μυαλό σου.
0: Από τη Λοζάνη στην Κοζάνη.
1: Ού, και από την Κοζάνη στη Λοζάνη, να δεις πόσο εύκολα είναι.
0: Λοιπόν, είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο, το πρωινό ραντεβού με την πρώτη καλημέρα είναι εδώ.
1: Έτσι,
0: με τη Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και το Δημήτρη Μαϊδάνη στο άλλο μικρόφωνο και φυσικά την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου,
0: που είναι ως
1: ελβετικός, ελβετικός σου γιάς, παιδί μου.
0: Ωραία.
1: Τα λέμε, πολύ εργαλείο.
0: Ελβετίδα λοιπόν, είσαι.
1: Ελβετίδα. Είδες. Λοζάν. Η Λοζάνη στην Ελβετία δεν είναι. Μην κάνω κανένα λάθος αν κάποιο πρώην
0: πρωθυπουργό. Στην Κοζάνη είναι, στην Κοζάνη είναι.
1: Σε κάποιο πρώην πρωθυπουργό και έχουμε θέματα, ας το καλύτερα. Λοιπόν, ωραιότατα. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ θα παραμείνουμε για μία ακόμα ώρα. 2-10-60-13-168 και 169 αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Στο Viber επίσης, Δημήτρη μου, αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, πώς... Άστο.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Εύκολο.
0: Γράψτε δεύτερο πρόγραμμα.
1: Στην μπάρα αναζήτησης.
0: Τώρα εντάξει, μπορεί ο άλλος να μην ξέρει που είναι η μπάρα αναζήτησης. Βρείτε λοιπόν εκεί, έχει ένα κυκλάκι. Γράψτε μέσα σε αυτό το κυκλάκι δεύτερο πρόγραμμα. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με δύο μη και θα μας βρείτε.
1: Είναι τραβηγμένο κυκλάκι. Έχει γίνει σχεδόν μπάρα. Να σου το πω λίγο.

0: Πάρα πολύ ωραία έδεση το ένα τραγούδι με το άλλο. Και η επόμενη είδηση που είναι η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας.
1: Η σουρεαλιστική ήρθε. Είναι, δεν είναι η χρήσιμη, είναι η σουρεαλιστική.
0: Γιατί?
1: Είδηση. Και μάλιστα είναι δύο οι σουρεαλιστικές.
0: Ένας άνθρωπος θέλει να παντρευτεί, βρε Μικαέλα. Αν περάσει και κάνει βόλτα με το μηχανάκι του και ανοίξει κανένα κάδο και βρει κάτι.
1: Σωστό και αυτό. Αλλά θέλω να σου το πω αυτό. Στη Ρόδο έχει συμβεί. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί.
0: Ιδού η Ρόδος.
1: Ιδού και ο γάμος. Καταρχάς και μετά είναι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, στη Ρόδο λοιπόν έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mm-hmm. πυροδοτώντας δεκάδες σχόλια και θεωρίες. Ένα βίντεο το οποίο στα πλάνα του διακρίνεται ένα λευκό νηφικό πεταμένο μέσα σε κάδο απορριμμάτων.
0: Μήπως ήταν αποκριάτικο?
1: Όχι, παιδί μου, κανονικό ήταν. Ήταν μια χαρά κανονικό. Ήταν τουρτοειδές, ρε παιδί μου, αυτό το τουρτοειδές το νηφικό που έχουν κάποιες.
0: Ήταν γνωστό. Του οίκου.
1: Τώρα και εσύ δεν ξέρω. Πάντως όπως και να έχει, έχει τη δουλειά του αυτό το πράγμα.
0: Τι έχει?
1: Έχει δουλειά το νηφικό.
0: Α.
1: Είναι μια εικόνα.
0: Αμα που... είναι τούλι από το Χριστούλι, δεν έχει πολύ δουλειά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι απλό τούλι από το Χριστούλι. Ήταν κανονικό. Ήταν χαμός είχε γίνει. Να το, δηλαδή το βλέπω τώρα, είναι ένα κέικι.
0: Για πες το,
1: και
0: το πήρανε. Είχε στρασάκια.
1: Είχε και στρασάκια, είχε χαμός γινόταν, παιδί μου. Πόπο, τώρα βλέπω και τον μπούστο. Έχει πάνω, πώς το λένε, διαμαντάκια πάνω που μοιάζουν.
0: Διαμάντια, ναι. Νομίζω ότι φύγαν τα διαμάντια και πήγαν και κόλλησαν εκεί.
1: Ναι, είναι. Σαν παγόνι είναι το μπροστινό.
0: Παγόνι, το πεπόνι.
1: Το πεπόνι παγώνει μόνο. Λοιπόν, θέλω να σου πω, αυτό είναι η μία είδηση που αφορά σε γάμο.
0: Μάλιστα.
1: Και που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στη Ρόδο το νηφικό δεν έφτασε ποτέ στην εκκλησία. Έκανε κατευθείαν check-in στον κάδο. Ποιος ξέρει ποιος το πήρε.
0: Ναι, μου φαίνεται λιγάκι, δεν μπορώ να το κατανοήσω όλο
1: ούτε
0: αυτό.
1: Εγώ. Ναι. Ούτε εγώ. Θα το μάθουμε όμως που θα πάει.
0: Και από... μόνο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ μαζί με τα καμένα, να δούμε και τα πεταμένα.
1: Και τα πεταμένα. Εκτός από τη Ρόδο, θα πάμε και στο Κοροπή που μας το είπε
0: εδώ?
1: Το πολυεργαλείο. Ναι, ναι, εδώ
0: είναι κοντά μας.
1: Δίπλα μας.
0: Μόλις τελειώσει η εκπομπή, πάμε στο Κοροπή.
1: Ναι, εκεί θα βρούμε μια μεθυσμένη κουμπάρα που φίλησε στο στόμα τον παπά την ώρα.
0: Κουμπαρομπεμπέκα.
1: Κουμπαρομπεμπέκα, η καημένη και αυτή ήταν μεθυσμένη. Μα είναι δυνατόν να είναι μεθυσμένη κουμπάρα?
0: Εντάξει, μπορεί να το κάνεις και έτσι για στυλ.
1: Είχε καταναλώσει λίγο. Για στυλ, θα το φιλίζω τον παπά. Άμα είναι να είμαι μεθυσμένη, θα παραφιλίζω τον παπά.
0: Γιατί?
1: Φιλίζω τον γαμπρό.
0: Στην αναβροχιά σου λέει καλό και το χαλάζει.

0: Η Γλάρη λοιπόν, και αυτός είναι ο Πάνος Γαβαλάς. Τι ωραίο τραγούδι. Το τραγουδάγαμε κι εμείς εδώ, ναι, εκτός αέρα.
1: Καλοκαιρινό, έτσι, η ατμόσφαιρά του. Σου αρέσει να βλέπεις από το...
0: Γλαρούς, από το καράβι, πάρα
1: το
0: πολύ,
1: καράβι, ναι,
0: πάρα πολύ. Με ταξιδεύουν αυτά τα...
1: Δεν είχες πει μια αίτηση ότι είχε γλαρούς και στη σκουφά ή είχε άλλο πτηνό στη σκουφά?
0: Δεν θυμάμαι τι ήταν.
1: Θυμάσαι,
0: το πτηνό
1: μάλιστα.
0: Τώρα γιατί μου το κάνεις.
1: Εγώ λοιπόν ακούγοντας αυτό θυμήθηκα το γλάρο Ιωνάθαν.
0: Πολύ σωστά. Υπάρχει
1: του Ρίτσαρντ Μπαχ, πάρα
0: βεβαίως
1: πολύ μου άρεσε. Το έχεις διαβάσει το βιβλίο?
0: Βεβαίως το έχω διαβάσει, όπως και το γλάρο του Τσέχοφ, βεβαίως, εννοείται.
1: Τον έχεις διαβάσει ή τον έχεις δει περισσότερο?
0: Και τον έχω διαβάσει μία φορά και, ναι, τον έχω δει πολλαπλές. Σε διάφορες παραστάσεις και εναλλακτικές. Και βεβαίως, αφού έχουμε βγάλει όλο μας τον πολιτισμό έτσι με ένα γλάρο.
1: Αρχίζουμε την υποκουλτούρα τώρα.
0: Την υποκουλτούρα. Όχι, την υποκουλτούρα. Λοιπόν, γλάρι. Ονομάζονται.
1: Υπάρχουν πολλοί. Γλαρόσουπες λίγες.
0: Θα πάμε και στην γλαρόσουπα. Είναι όμως ήδη, λέει, στεγανοπόδων πτηνών.
1: Τι είναι?
0: Στεγανοπόδων πτηνών.
1: Δηλαδή.
0: Μη
1: είναι στεγανοποιημένο πτηνό.
0: Δεν ξέρω παραπάνω. Ξέρω να σου πω ότι ανήκουν στην οικογένεια των λαριδών. Αυτά έχω να σου πω. Και τώρα, αν θες, μη φας, θα έχουμε γλαρόσουπα.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που τα βρίσκεις.
0: Google it, που λένε. Google it.
1: Α, το γκουγκλάρεις δηλαδή.
0: Γκουγκλάρεις. Σιγά μην τα ξέρω όλα απ' έξω.
1: Μα τέτοια πράγματα λογικό είναι να τα γκουγκλάρεις.
0: Μα τώρα βρε παιδί μου.
1: Είναι η Σοφία της ημέρας αυτή?
0: Όχι, την είπαμε τη Σοφία της ημέρας. Τώρα θα πούμε την μάλλον ηρωνική φράση.
1: Ναι, το μη φάση
0: έχουμε γλαρώσει.
1: Τι σημαίνει ακριβώς, Μικαέλα?
0: Λοιπόν,
1: βοήθησέ με.
0: Τη χρησιμοποιούμε συνήθως όταν θέλουμε να πούμε σε κάποιον που ματαιοπονεί και προσπαθεί να καταφέρει το ανέφικτο.
1: Αν ματαιοπονώ λοιπόν και προσπαθώ να καταφέρω το ανέβηκτο, έρχεσαι εσύ και μου λες: μη βάζεις, Δημήτρη, έχουμε γλαρόσουπα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι σκληρό το κρέας του γλάρου και ξέρεις ότι δεν αντιφάω την γλαρόσουπα.
0: Και όχι μόνο, μπορεί να είναι και κάπως τοξικό, νομίζω.
1: Το γλάρος, καλέ.
0: Ναι, έχει...
1: Δεν είναι λαγό κεφαλός.
0: Αλλά έχει συγκέντρωση, υψηλή συγκέντρωση βακτηρίου καμπυλομπακτέρ. Προκαλεί εντερίτιδα. Τι άλλο να σου πω. Πάμε, νομίζω. Το χάσαμε. Θα σου το πω στο επόμενο που έχουμε και άλλους γλάρους. Thank you.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τα καλά των γλάρων.
1: Οι δύο γλάροι.
0: Οι δύο γλάροι.
1: Εμένα από την Αρλέτα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, και είναι από κόσμη φωνή της, είναι πολύ ιδιαίτερη. Η ερμηνεία της, πολύ ζεστή. Μου αρέσει η λίμνη.
0: Και
1: της Καραΐντρου, από το γλάρο του Τσέχοφ.
0: Τι ωραίο και αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο Δημήτρη που το θυμήθηκες. Δημήτρη μου, όμως εγώ θέλω να σε πάω σε αυτό το μη φας θα έχουμε γλαρόσπα, γιατί μιλάει γι' αυτό ο δόκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, και αναφέρει πως στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο υπάρχουν δύο είδη γλάρων, ο Αιγαιόγλαρος και ο Ασημόγλαρος, και προσθέτει πως στο Μωσαϊκό νόμο ο γλάρος μεταξύ άλλων ειδών του Ζωικού Βασιλείου θεωρούνταν ακάθαρτο πτηνό και απαγορευόταν η βρώση του. Γι' αυτό ήταν ένας λόγος που λέγανε μην φας, θα έχουμε γλαρόσπα. Επομένως οι πιστοί των βιβλικών θρησκειών, όπως οι Εβραίοι, Χριστιανικοί, Μουσουλμάνοι, δεν θα έτρωγαν γλάρους, ούτε λογικά τους θεωρούσαν λαχταριστό έδεσμα, που θα το περίμεναν πώς και πώς στο τραπέζι τους, κρατώντας την όρεξή τους και μην τρώγοντας κάτι άλλο. Άρα λοιπόν μια εξήγηση θα μπορούσε να είναι αυτή καθαρά θρησκευτική. Ναι. Μια άλλη περισσότερο έχει λογική, γιατί έχει να κάνει με αυτό που μας είπε και μια ακροάτρια με έναν άλλο τρόπο, μας περιέγραψε λίγο πιο αυτό, ότι οι γλάροι τρώνε συνήθως τροφές που προέρχονται από σκουπίδια.
1: Και έχουν και πολύ αλάτι και σκληραίνει το κρέας τους επειδή τρώνε αλάτι.
0: Και έχουν και καμπυλομπακτέρ που σου είπα πριν και δεν με πίστευες.
1: Καμπυλομπακτέρ. Τρακτέρ μου θυμίζει αυτό. Πότε θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων?
0: Ο Σονούπος, στρατηγέ μου.
1: Όχι ακόμα.
0: Σε λίγο.
1: Εντάξει.

0: 1961. Ο Άνος Χατζηδάκης, Αλέκος Σακελάριος, Αλίκη Βουγιουκλάκη από την Αλίκη στο Ναυτικό. Εδώ το ακούσαμε από το Φίβο.
1: Βόδο Λιβωριά.
0: Ενδιαφέρουσα και η δική του εκδοχή.
1: Από την Ταράτσα νομίζω ήταν αυτό.
0: Του Φίβου.
1: Ναι.
0: Έχει Ταράτσα ο Φίβος, έχει ο Παπαζό μπαλκόνι, να δούμε τι άλλα.
1: Τώρα έχουμε
0: ειδήσεις.
1: Τώρα έχουμε ειδήσεις.
0: Earth News Radio 105,8. Μη φύγετε, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Έχουμε και θέατρο σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο. Ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Σε ύφεση πυρκαγιάς στην Ινώη, σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδελφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια. Τουλάχιστον 8 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ολοκένουργιο, του κουτιού. Μόλις βγάλαμε την κορδέλα. Η Παυλίνα Βουλγαράκη το υπογράφει αυτό το τραγούδι. Και από ποιους είναι, Δημήτρη μου?
1: Από το Μίλτο Πασχάλιδη και την Παυλίνα Βουλγαράκη. Και έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Και εσύ, Μικαέλα Θεοφίλου, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ημέρα Δευτέρα, 6 παρακαλώ Ιουλίου.
0: Βεβαίως.
1: Και ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα, έφτασε η στιγμή. Έφτασε η στιγμή.
1: Πού θα σας πάμε,
0: Θα σας πάμε σε μία παράσταση που έχει κάνει τη διασκευή και τη σκηνοθεσία ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, αλλά μιλάμε για ένα έργο διαχρονικό, το διαχρονικό έργο του Μολιέρου «Κατά φαντασίαν ασθενής». Είναι ένας τίτλος που ενσωματώθηκε σαν έκφραση στην ελληνική γλώσσα. Είναι μια φράση που έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει, ακόμα και αν δεν ξέρουμε ότι γεννήθηκε από την πένα του Μολιέρου. Έτσι λοιπόν το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας κωμωδίας μιλάει για κάτι βαθιά ανθρώπινο, μιλάει για το φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει, γιατί όσο δυνατοί και αν φαινόμαστε παραμένουμε ευάλωτοι, και ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτό το φόβο στα άκρα, πεπισμένος πως κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους. Μέσα από την υπερβολή και μέσα από το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος ατηρίζει τις αιμονές μας και ταυτόχρονα μας λυτρώνει από αυτές. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είναι ο
1: Βλαντιμίρ Κυριακίδη.
0: Κυριακίδοφ. Είναι ο εμβληματικός ρόλος του Αργκάν.
1: Πόσο τον αγαπώ.
0: Και εγώ πολύ, Βλαντιμίρ. Πάρα πολύ. Τι κύριος και τι εξαιρετικός ηθοποιός. Ναι. Η Σοφία Βογιατζάκη ως η ελαφρόμυαλη σύζυγος, η Παρθένα Χοροζίδος, η πανέξυπνη και εφοπλιστική υπηρέτρια, ο Πάνος Σταθακόπουλος στο ρόλο του γιατρού που επιδιώκει ένα γάμο συμφέροντος, ο Ιωάννης Απέργης ως ο νεαρός Κλεάνθης, ο αληθινός έρωτας της κόρης του Αργκάν, ο Θάνος Μπίρκος ως ο υποψήφιος γαμπρός και η Αντιγόνη Νάκα ως η ερωτευμένη κόρη.
1: Και όλα αυτά στο Βεάκιο.
0: Όλα αυτά στο Βεάκιο.
1: Και πότε?
0: Αύριο, Δημήτρη.
1: Αύριο
0: μου.
1: Είναι Τρίτη.
0: Αύριο, Τρίτη.
1: Δηλαδή, τι ώρα?
0: Αύριο στις 9 θα είναι να είσαστε εκεί. Αν θέλετε να διεκδικήσετε καταρχάς διπλές προσκλήσεις, από εκεί
1: αφού
0: θα ξεκινήσουμε. Είναι
1: ήδη για προσκλήσεις.
0: Πώς θα στείλουν όμως οι υπόλοιποι?
1: Στείλτε στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο. Να γράψετε τον τίτλο «Κατά φαντασία ένα ασθενή». Είμαι ο Λιέρος.
0: Είμαι ο Λιέρος, η ασθενή.
1: Ονοματεπώνυμο επίσης, το δικό σας ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού. Και αφού γίνει κλήρωση και είστε ένας από αυτούς που έχουν κερδίσει διπλή πρόσκληση, η Μικαέλα θα στείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το που θα πάτε, αφού το ξέρετε.
0: Σκόλυσες,
1: τι ώρα έτσι θα πάτε. Ναι. Όχι, σκέφτομαι να δω τι θα τους πω.
0: Ναι, okay, εντάξει, ωραία. Ναι. Εντάξει. Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας και επανερχόμαστε. Δρυμίτε.
1: Καλημέρα τους είπαμε.
0: Καλημέρα, καλά είπαμε.
1: Δεν πρέπει να λέμε συνέχεια.
0: Συνέχεια να λέμε.
1: Καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Πρέπει να τη λες.
0: Έχεις δίκιο.

0: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Και εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Νομίζω ότι είναι από τις μεγάλες επιτυχίες του Κωστή Μαραβέγια.
1: Και
0: η μεγαλύτερη, και νομίζω ότι είναι κλασικό πια αυτό το τραγούδι.
1: Είναι κλασικό και πάντα με έναν τρόπο έχει να πει κάτι σε όλες τις εποχές. Δεν είναι μόνο καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί είναι ο φάρος που έτσι κι αλλιώς
0: χρειάζεται στην καθημερινότητά μας για να βλέπουμε να σκοντάφτουμε στα βράχια.
1: Σωστά. Στην καθημερινότητά μας και στη στεριά.
0: Και στη στεριά χρειάζεται ένας φάρος.
1: Λοιπόν.
0: Να σε ρωτήσω, στα ραντεβού σου είσαι συνεπής εσύ? Γιατί σε κόβω λιγάκι.
1: Άκου τώρα. Όχι απλά είμαι συνεπής. Αυτό συζήταγα τις προάλλες με κάτι φίλους και λέγαμε, ρε παιδί μου, πόσο συνεπής μπορείς να είσαι.
0: Πόσο?
1: Σε αυτή την πόλη δεν είναι εύκολο.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα δεν είναι εύκολο να είσαι
0: συνεπής.
1: Αυτό θα μας το πούν οι Θεσσαλονικείς. Η αλήθεια είναι.
0: Εμείς όμως μιλάμε για την Αθήνα τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αν πάμε στην Ικαρία, θα είσαι σίγουρα συνεπής.
1: Μπορεί και να μην είσαι συνεπής στην Ικαρία, γιατί έχεις άλλους ρυθμούς. Αν έχουν όλοι τον ίδιο ρυθμό που έχεις εσύ ως Ικαριώτης, τότε θα είναι ok και θα είναι όλοι συνεπείς.
0: Ωραία. Στην Αθήνα λοιπόν τι συμβαίνει?
1: Λοιπόν, στην Αθήνα, δεν ξέρω εσύ, το έχεις παρατηρήσει. Λες, ας πούμε, είμαι 5 λεπτά μακριά σύμφωνα με το GPS. Έτσι λες.
0: Εγώ είμαι 5 λεπτά πριν. Είμαι Άγγλος.
1: Άλλο λέω, βρε.
0: Τι?
1: Λέω, παίρνεις τηλέφωνο και λες, έρχομαι, είμαι σε 5 λεπτά μου δείχνει το GPS, ότι ο σε 5 λεπτά.
0: Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό.
1: Παιδί μου.
0: Φταίνει του σατανά.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ καμιά φορά το έχω κάνει για να τους πω ότι σε 5 λεπτά είμαι εκεί. Ωραία, 5 λεπτά μακριά. Και πολλές φορές ούτε το GPS δεν μπορεί να υπολογίσει αν θα είσαι σε 5 λεπτά εκεί. Δεν ξέρω αν το έχεις πάθει αυτό, δεν το έχεις πάθει προφανώς.
0: Όχι, δεν το έχω.
1: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν ξέρουμε ούτε εμείς ούτε το GPS πότε θα φτάσουμε και δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο.
0: Αγχώνεσαι ωστόσο.
1: Και πάρα πολύ.
0: Κουράζεσαι.
1: Πάρα πολύ. Εγώ καταρχάς στα ραντεβού μου.
0: Επηρεάζει την ψυχική σου υγεία?
1: Πάρα πολύ.
0: Το βλέπω, γι' αυτό σε ρωτάω τόση ώρα, για να μου το επιβεβαιώσεις.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ μισή ώρα πριν πάω πάντα στα ραντεβού μου και κάθομαι και μακιγιάρομαι αν δεν έχω ήδη.
0: Αυτό ήταν το θέμα μας.
1: Αυτό ήταν.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Μ' αρέσει και αυτή η εκδοχή από το Στάθη Δράκο. Το έχουμε γνωρίσει βέβαια από την Ντέμι.
1: Από την Ντέμι, ένα τραγούδι του Νίκου Μωραίτη και του Δημήτρη Κοντόπουλου. Αλλά είναι ωραία αυτή η εκδοχή, ναι, και το έφερε ωραία. Πολύ στα μέτρα του ο Ευστάθιος.
0: Από πού είναι, από το μουσικό κουτί?
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, από
1: το μουσικό κουτί πρέπει να είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λίγο πριν φύγουμε, να δούμε λίγο τα δωρεάν που μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, σε αυτήν εδώ την πόλη η αλήθεια είναι.
0: Για την Αθήνα.
1: Για την Αθήνα,
0: εντάξει,
1: λέμε.
0: Είναι σωστό, δεν πρέπει να ασχοληθούμε και με τις άλλες πόλεις.
1: Άκουσε λίγο.
0: Στα Γιάννα τι έχει δωρεάν? Στη Θεσσαλονίκη. Στην Πάρο και στην Άξο.
1: Στον αέρα μου να αλλάξω. Εκεί δεν έχουν ανάγκη τα δωρεάν. Εκεί είναι δωρεάν το και μόνο το ότι υπάρχουν σε τέτοια όμορφα τοπία.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν, ενώ στην.
0: Διπλωμάτισα.
1: Δύο μάτια έχω κι εγώ. Λοιπόν, είναι Δευτέρα. Σήμερα είναι 6 Ιουλίου. Η Αθήνα ανοίγει ξανά το πολιτιστικό της χάρτη. Να σου πω παρένθεση.
0: Τον
1: ότι...
0: είχε κλείσει το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, ανοιχτό ήταν και πάλι. Ήθελα να πω ότι και τις υπόλοιπες ημέρες θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προσκλήσεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
0: Σωστά, αυτό είναι το πρέπον.
1: Αυτό είναι το πρέπον. Τώρα, σήμερα, αν θέλετε να βρεθείτε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων,
0: αν θέλετε,
1: υπάρχουν μέλη του δικτύου των χορευτικών αμφικτιονιών και χορευτές από την Τίνο που παρουσιάζουν την παράσταση χορού Ομόκεντρική Κύκλη σε κίνηση. Είναι δωρεάν. Αν θέλετε επίσης, μπορείτε να βρεθείτε, άσχετο αυτό το ένα μετάλλο, στο θερινό κινηματογράφο Λαΐς που σε συνεργασία με το φεστιβάλ Plein Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Εισόδου, Ελλάδας, με είσοδο ελεύθερη, μπορείτε να δείτε την άπιστη γυναίκα, μια ταινία παραγωγής του 1969 από τη Γαλλία, σε σκηνοθεσία του τρομερού και φοβερού Κλοντ Σαμπρόλ, τη Στεφάνο Οντράν, το Μισελ Μπουκέ και το Μωρίς Ρονέ. Γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί τους έχεις αλλάξει.
1: Όχι, είναι η Στεφάνο Οντράν, παιδί μου. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, νομίζω πάμε στο επόμενο τραγούδι.
0: Αντρέ, λοιπόν. Περάστε.
1: Αντρέ, εντελώς. Δωρεάν. Πώς λέγεται το δωρεάν στα γαλλικά?
0: Free.

0: Και έτσι όπως πηγαίνω από τείχο σε τείχο, εντυπωμένη Χρονοπούλου, και εσύ είσαι ένας άλλος Λάκης Κομνηνός. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσουμε στα σίγουρα χέρια της Μαργαρίτας Μυτιλινέου, που έρχεται από τις 8 μέχρι τις 10, Δημήτρη μου, ε.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά τα είπες.
0: Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα εμείς.
1: Και θα έρθουμε αύριο το πρωί στις 6.
0: Ακριβώς.
1: Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό που ακούσετε σήμερα και θέλετε να το επαναλάβετε, μπορείτε on demand. Μετά από λίγη ώρα θα ανέβει η εκπομπή, οπότε ξαναβάλλετε τη μέχρι να την εμπεδώσετε.
0: Θα σας εξετάσουμε αύριο στις 6. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Και μια καλημέρα από τον Μάριο Φραγκούλη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και με φιλιά θα σας ξυπνήσω και με φιλιά θα πάμε μέχρι τις 10, διότι η Βόλτα σήμερα αποφάσισε να φιλήσει. Γιατί αποφάσισε να φιλήσει? Γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού σήμερα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα γίνεται αυτός ο ανεπίσημος εορτασμός. Δεν έχει να κάνει με Αγίους Βαλεντίνους και τα λοιπά. Αλλά θυμίζει, υπενθυμίζει, δεν έχει την εμπονική εμβέλεια του Αγίου του Δυτικότροπου, αλλά θυμίζει τις απλές τις απολαύσεις της ζωής. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι θα πάμε. Αυτός ήταν ο τρόπος να επιστρέψω. Μια εβδομαδούλα έλειψα. Πάμε.

Αυτό ήταν το φυλάκι του Γιάννη Σπάρτακου και του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Αυτή που ακούσατε ήταν η Ζωή Τσακουρούκλη. Είπαμε να πάρουμε το δρόμο και να επιστρέψουμε. Και επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού σήμερα, όλη η εκπομπή γεμίζει φιλιά, ξεχυλίζει φιλιά. Αν έχετε και εσείς κάποια στο νου σας, στο μυαλό σας, στην καρδιά σας, στην ψυχή σας, να μας τα θυμίσετε. Φιλί, ο τρόπος να δείξουμε συναίσθημα, να δείξουμε αγάπη. Υπάρχουν και άνθρωποι που δείχνουν σεβασμό με ένα φιλί. Αχ, γέροντα. Λοιπόν, έχουν πολλοί πολιτισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Διαφορετικά έθιμα έχουν τελετουργίες με βάση το φιλί. Υπάρχουν και κάποιες ερωτικές εκδηλώσεις με βάση το φιλί. Υπάρχει και επιστήμη που μελετάει το φιλί. Έγινε επιστήμη και το φιλί. Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλη στον ήχο, Μαργαρίτα Μετυλινέο στο μικρόφωνο. Βόλτα ξεκίνησε στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά.

Λοιπόν, φτάσαμε στο μαγικό αριθμό 187, 187η ημέρα της χρονιάς, η 6η Ιουλίου, που είναι και Παγκόσμια Μέρα Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι και η Μέρα Ζωονώσεων. Είπαμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Φιλιού, εξού και τα φιλιά της εκπομπής. Δύο κράτη στην Ανατολική Αφρική γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους, τα νησιά Κομόρος από τη Γαλλία και το Μαλάουι από τη Μεγάλη Βρετανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι άλλα νέα, είναι η μέρα ψητού κοτόπουλου. Στην Ίσο του Μάν είναι η μέρα του Κοινοβουλίου και στην Τσεχία τιμούν τον Γιάν Χους, τον επαναστάτη και θρησκευτικό μεταρρυθμιστή της χώρας. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ Ελληνική Ραδιοφωνία, επανακάμψασα, Μαργαρίτα Μδηληναίου. Είπαμε Παναγιώτα Χρονοπούλη στον ήχο, 2-10-60-13-168-169 ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ήδη έχει αρχίσει δουλειά, κανονική. Ο τρόπος να φτάσει εδώ στο στούντιο, το γραπτό σας μήνυμα μέσω Viber, λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα είπαμε, καλή εβδομάδα είπαμε.

Για να δούμε πόσο κρατάει ένα φιλί. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει. Είμαι στο γραφείο από νωρίς σήμερα, από τις 6.30 ώρα στο γραφείο. Ανοίγω τον υπολογιστή. Το πρώτο πράγμα που εμφανίζεται μπροστά μου, γιατί μπήκα στο ίντερνετ, είναι τεστ άνοιας. Δεν θέλω να γελάτε. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι. Είναι το πρώτο πράγμα που είδα στον υπολογιστή. Αυτά.

επειδή έχουν έρθει πολλές καλημέρες, ας ξεκινήσω να ανταποδίδω καλημέρες στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από τα Εξάρχεια μέχρι τον Άλυμο, από το Ψυχικό μέχρι το Περιστέρι, από τον Κολωνό μέχρι τη Βούλα. Χαίρετε και στο Χολαργό. Χαίρετε και στην, εδώ στη γειτονιά, στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στην Εκάλη. Καλημέρα και στον Περέα μου με το Σαρονικό σου. Χαίρετε στο Γαύρο της Καλαμπάκας, την Χανδρινού στη Μεσσηνία, τους Γαργαλιάνους παραδίπλα, τη Θεσσαλονίκη, την Κο, τη Σιτία, τη Ζάκυνθο, την Καστοριά, το Ρίο και την Πάτρα, το Πέραμα, το Λουτράκι. Σε εσάς που είστε στην Εγνατία, που ξεκινήσατε από Νέα Ερακλήσια για να φτάσετε στην Αλεξανδρούπολη, προσοχή στο δρόμο. Καλημέρα στην Άουσα και τη Γαστούνη, την Τίνο, την Έγινα, το Παλαιό Καρλόβα στη Σάμου, την Καλαμαριά, τη Σφάγκαλα Σιθίου, τα Γρεβένα και το Λονδίνο που με έναν τρόπο ενώνονται, τα Παράγκυλα τη Λέσβου, το Παλαιό Καστρό τη Ελασσόνα και του νέου επιβάτε και έχουμε κι άλλα. Σιγά σιγά πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο τη εκπομπή. Πάμε να συναντήσουμε το Earth News Radio 105,8, να ακούσουμε τι συμβαίνει στου τίτλου των ειδήσεων και να επιστρέψουμε με περισσότερα φιλιά. Παγκόσμια μέρα φιλιού σήμερα, έτσι. Λοιπόν, μέχρι τι 10, αν μα πάρει, φιλιά.

Αυτή είναι η Τζόρτζια, αυτό είναι το τραγούδι του Γιώργου Παρόδη και του Γιώργου Παπαποστόλου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για σύνδεση με News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ινώη σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επικέντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδερφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 8 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθρισο καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
10: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα και μόνο φιλί. Αυτό ήταν ένα τραγούδι με την υπογραφή από τη μια στο κομμάτι σύνθεσης από ο Ρους έγραψε και ο Νίκος Μωραϊτης έγραψε. Και ένα φιλί από τη Χαρούλα Αλεξίδη, τρέχει τις δεκαετίες. Μπήκαμε στη δεύτερη τώρα. Φιλί. Από το φιλί θα πάω στο φιλί της ζωής. Όχι για κάτι για το οποίο, πώς το λένε, υπήρξε κίνδυνος μεταφορικά. Υπάρχει κίνδυνος στην κυριολεξία. Φιλί της ζωής χρειάζεται ένας θερινός κινηματογράφος στο κέντρο της Αθήνας. Φιλί της ζωής για να σωθεί το Παλάς στο Παγκράτη. Το ιστορικό σινεμά που δεν έχει χαρακτηριστεί μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά διεκδικεί, συνεχίζει να διεκδικεί. Θα κάνω αυτό που δεν είναι ραδιοφωνικό. Ωραία. Συνεχίζει να διεκδικεί την ύπαρξή του μέσα από μια κινητοποίηση στην οποία όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε. Η προσπάθεια για να χαρακτηριστεί το Παλάς μέσα στους προηγούμενους μήνες ως μνημείο απέτυχε. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων αποφάσισε το μη χαρακτηρισμό του κινηματογράφου ως μνημείο, διότι αποτελεί κτίριο κοινού τύπου και δεν φέρει αξιόλογα στοιχεία από αρχιτεκτονική, τυπολογική, μορφολογική, καλλιτεχνική και ιστορική άποψη για να πληρεί τις προϋποθέσεις. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φάει τα νιάτα μας στον καλοκαιρινό Παλάς. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κινητοποίηση γύρω από τη διάσωσή του που κορυφώνεται αυτές τις μέρες. Υπάρχει μια σειρά δράσεων. Υπάρχει μια ομάδα στα κοινωνικά δίκτυα που συλλέγει, μαζεύει υπογραφές. Γίνονται αυτοσχέδια συγκεντρώσεις στο χώρο έξω από τον κινηματογράφο. Γίνονται διαβήματα μπροστά από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στόχος η ανατροπή της απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Εάν μπείτε στο διαδίκτυο, θα το δείτε το κείμενο και αν συμμετέχετε. Αν θεωρείτε σωστό αυτό που μόλις περιέγραψα, βάλτε και εσείς την υπογραφή από κάτω. Δεν κοστίζει, δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλο λόγο. Και στο flix.gr μπορείτε να βρείτε την επιστολή για να υπογράψετε και στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτά για το φιλί της ζωής. Από ένα τέτοιο σε ένα φιλί από δυο μου.

Αυτό το γράψε ο Μανώλης Φάμελος, αυτό το τραγούδισε η Νατάσα Μποφίλιου, αυτό το φιλί το φτιαγμένο το Μυρωδάτο από Δυόσμο. Από Ευωδιά Δυόσμου να πάω σε κάτι που δεν... Όχι. Διάβαζα μια είδηση. Γενικώς λίγο αν μπορούσαν τα κόμματα να προσέχουν ποιοι είναι οι υποψήφοι βουλευτές τους, θα ήταν λίγο χρήσιμο και ωφέλιμο. Δηλαδή, διαβάζω τώρα. Συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής ως αρχηγός απάτης με ζημιά 400.000 ευρώ για τον ΕΟΠΗ. Γιατροί μέσα στην συμμορία, φαρμακοποιοί μέσα στη συμμορία. Εκδόθηκαν πάνω από 5.500 εικονικές συνταγές. Ξαναλέω, αρχηγός υποψήφιος βουλευτής. Και τις προηγούμενες μέρες είδα και άλλη μια υποψήφια βουλευτίνα που έβαλε φωτιά σε ξερόχορτα. Το θυμάστε αυτό? Δεν προσέχουν λίγο παραπάνω, λίγο έτσι να γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα ή κρυσάρα να το κάνει λίγο πιο σωστά αυτό το ξεσκαρτάρισμα, ρε παιδί μου. Λέω εγώ τώρα.

Λοιπόν, να κάνουμε μια βόλτα στη χώρα. Να κάνουμε σίγουρα στάση σε Κάρπαθο, Λειψούς και Αστυπάλαια. Διαβάζω ότι η τουριστική ζήτηση έχει ανέβει πολύ σε αυτά τα νησιά των Δωδεκανήσων. Θα κάνω στάση στη Λίμνο, γιατί διάβαζα ότι τοποθετήθηκε ένας πομπός αγγελοκαρχαρία. Για πρώτη φορά θα παρακολουθούνται κινήσεις του στις ελληνικές θάλασσες. Να κάνω οπωσδήποτε στάση στο Καστελόριζο, διότι ένας πιτσιρικάς έσπασε το ρεκόρ, ψάρεψε 162 λεγοκέφαλους στον Πανελλήνιο διαγωνισμό. 162 λεγοκέφαλους, και είπα λεγοκέφαλους τώρα, και είδα μια συγκλονιστική ιστορία στη Νότια Εύβοια. Έγινε ένα περιστατικό, μπορεί να το είδατε. Ένας, το διαβάζω έτσι όπως το βλέπω μπροστά μου, ρασοφόρος YouTuber. Μη γελάτε. Φέρεται να προκάλεσε έντονη ανησυχία στη μητέρα και στα ανήλικα παιδιά της. Πήγε στη Φαραλία, που εμφανίστηκαν ο Άγιος Πατέρας, εμφανίστηκαν λαγοκέφαλοι, και προχώρησε σε αγιασμό των υδάτων και εξορκισμό μπροστά στους λουόμενους. Το πιο ανησυχητικό αναφέρεται ότι είναι ότι προέτρεψε ένα 12χρονο κορίτσι να μπει στο νερό και να πιάσει το ψάρι, ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Θέλω να πω, τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτά που λέει? Ότι δεν το πάμε καλά λίγο. Έχει λίγο θέμα η κατάσταση. Θέμα είδα και στην Άξο. Βανδαλισμός δημοτικού σχολείου. Από άγνωστους. Πάντα αυτοί οι άγνωστοι. Πάντα αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι. Διάβαζα την ανακοίνωση του διευθυντή του δημοτικού σχολείου, που είναι γεμάτη θλίψη και γεμάτη αγανάκτηση για το περιστατικό. Στη χώρα της Νάξου έγινε αυτό, στο δεύτερο 14θέσιο δημοτικό σχολείο. Εκτεκτασμένοι οι βανταλισμοί στους χώρους του σχολείου. Δηλαδή τώρα τι ζόρι τραβάς που είναι κλειστό το σχολείο και πας και γεμίζεις μπογιές στους τοίχους και πετάς τα πράγματα των παιδιών κάτω. Τι ζόρι τραβάς, θες να μου πεις? Τι να πεις?

0: Από τα ωραία και σχετικά καινούργια του Σταύρου Σιώλα ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου και μαζί της ο Μίλτος Πασχαλίδης που τραγουδούσαν αυτό το φιλί στο πάρκο. Πέρασε μια ώρα με φιλιά, θα έρθει και άλλη μία. Βόλτα όπως και να έχει, δεύτερο πρόγραμμα όπως και να έχει. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού σήμερα. Αφορμές ψάχνουμε, μην φαντάζεστε, μέσα στην εκπομπή. Για να ασχολούμαστε και να ψάχνουμε και να μοιραζόμαστε. Λοιπόν, να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν σε Βέρεια και Αστυπάλαια και Κέρκυρα και Τρίπολη. Καλημέρα στο Γαλαξίδι, στο Λαύριο, στις Οικές επάνω στη Θεσσαλονίκη και στην Πλατεία Αριστοτέλους και στην Τούμπα. Καλημέρα στη Ρόδο, στο Βελβεδό, στο Έλος της Λακωνίας, στη Σύρο, τη Γαστούνη, τη Φωκίδα και τη Μαριολέτα, Μαριολάτα. Το Τούρνου Μαγκουρέλε στην Ρουμανία, το Νεοχωράκι της Σάρτας, την Ιταία της Φλωρινάς, το πολύ ζεστό Λονδίνο. Βγήκαν κάποιες, λέει, στο Λονδίνο. Δεν είχαν δει κάποιες μέχρι τώρα οι άνθρωποι. Μέχρι και κάποιες έχουν βγει στους δρόμους. Καλημέρα στην Αράχοβα, την Πάτρα, τα Κύθρα, τα Γιαννιτσά, σε εσάς που φύγατε από εκεί για να φτάσετε στη Βέρεια, στις Μανολάτες, στη Σάμμο. Γεια σου, Αθήνα, με τις γειτονιές σου. Ηλιούπολη, Περιστέρη, Πετρούπολη και Σαριανή, Κυψέλη, Άγια Νάργυρη, Καλυθέα, Νέα Σμύρνη. Τέλος πρώτης ώρας βόλτας. Έχουμε άλλη μια μπροστά μας.
1: Η ώρα είναι 9.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com.artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι ένα τραγούδι του Τζοβανότη με τον ιταλικό τίτλο «Μπάτσα με ακόρα». Το έκανε στα ελληνικά ο Κωστής Μαραβέγιας. Φίλαμε ακόμα. Είπαμε, είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού σήμερα. Περάσαμε την πρώτη ώρα της βόλτας με τραγούδια γραμμένα για φιλιά. Ήρθε άλλη μία. Ξαναλέω, αφορμές ψάχνουμε, γιατί η καθημερινότητα είναι καμιά φορά δύσκολη, καμιά φορά στενάχωρη, καμιά φορά βαρετούλα λίγο. Ψάχνεις να βρεις κάτι, να πιαστείς, να κρατηθείς, να πας παραπέρα, να πας παρακάτω. Είναι ο Γιάννης Πριντέζης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο, Βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Βόλτα στο ραδιοφωνό σας ή στο διαδίκτυό σας μέσω erteco.gr. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί βρίσκεται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, εκεί βρίσκεται και πολύ ωραία web radios και πολύ ωραία podcasts και πολύ ωραία playlist και θεματικές εκπομπές. Όρεξη και χρόνο να έχετε, να το βάλετε να παίζει στο δωμάτιο, στο αυτοκίνητο, παντού. Τώρα πλέον με τις τεχνολογίες γίνεται χαμός. 2-10-60-13-168-9, ο τρόπος να μιλάμε. Δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Ο τρόπος για να έρχονται εδώ τα γραπτά σας μηνύματα μέσω Viber. Εύκολα, απλά και γρήγορα. Το επόμενο το ζητήσατε, το είχα και στο πρόγραμμα. Συνδεθήκαμε, συνεννοηθήκαμε κάπως.

Αυτή είναι η Φέη Μάτσου που τραγούδησε με την μπάντα των Ρίφιφι, το τραγούδι του Νίκου Κατσιπόδη, αυτό το φύλαμε. Έχουμε και άλλες προστακτικές τέτοιες αργότερα του συγκεκριμένου ρήματος. 12 λεπτάκια μετά τις 9 στο πρωινό της Δευτέρας, στις 6 Ιουλίου, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Τι μας άφησε το Σαββατοκύριακο? Μας άφησε άλλον ένα πύρινο εφιάλτη. 96 εστίες μετρήθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, σαν να βρέθηκε σε κανονική δοκιμασία, επιχειρησιακή δοκιμασία, ο κρατικός μηχανισμός τις τελευταίες δύο μέρες σε αγροτοδασικές περιοχές αυτές οι 46 πυρκαγιές. Ο μεγαλύτερος συναγερμός στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης και στην Ινώη της Αττικής. Μεγάλες και πολλές οι μάχες με τις φλόγες. Άφησαν πίσω τους καμένες εκτάσεις και επιχειρήσεις και αυλές και αυτοκίνητα και κρίσιμες υποδομές ηλεκτροδότηση. Έχουμε μπαράσει λήψεων, έχουμε υψηλά πρόστιμα. Τι να το κάνεις το πρόστιμο άμα έχουν καεί γη και επιχειρήσεις. Έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω αέριδων σήμερα, στο κόκκινο, κατηγορία 4. Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη ευρύτερα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Τι άλλο έχουμε μέσα στο Σαββατοκυριακό? Τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, που γιορτάστηκαν φέτος σε ένα άκρος διχαστικό σκηνικό, με φόντο ακραίες θερμοκρασίες, μια πολωτική επέτειος, γεμάτη πολιτικές επιθέσεις, 850.000 πυροτεχνήματα σκάσανε στο National Mall. Ήθελε ο πρόεδρος να κάνει ρεκόρ. Ένα πανηγύρι κανονικό ήτανε από τη μια και μποϊκοτάζ από θεσμικούς από την άλλη. Είχαμε την εξέλιξη της ιστορίας των Ρώσων Φαρσέρ στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Τόκο. Είχαμε τη διήμερη κηδεία Χαμενεή στο Ιράν. Είχαμε και έχουμε τις δηλώσεις του κύριου Αντώνη Σαμαρά που δημιουργούν θέμα στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε τη φανταστική Νορβηγία να κερδίζει την σχεδόν ανύπαρκτη Βραζιλία στο Μουντιάλ και είχαμε και τους ήρωες Άγγλους, μα δεν μπαίνει στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, που 10 αντιμετώπισαν τους 11 του Μεξικού μέσα στο Μεξικό και κερδίσανε 3-2. Αυτός είναι ο ένας από τους προημιτελικούς, Νορβηγία-Αγγλία. Κρίμα μωρέ μια από τις δύο ομάδες να μείνει πίσω. Έχω και εγώ τα θέματα μου.

Και επειδή μπήκαμε στην ιστορία των τραγουδιών που είναι γραμμένα για φιλιά, οπωσδήποτε θα έπαιζε αυτό του Ηλία Λογοθέτη και του Γιώργου Χατζηνάση. Οπωσδήποτε θα έπαιζε αυτό το «Αν μ' αγαπάς φίλα θα βρω και εγώ θα ψάξω και θα βρω, αν λες αλήθεια». Γιατί είναι η ιστορία αυτή με τα φιλιά και τα μάτια και τα συναισθήματα. Είπα μάτια, Είναι η Βίκη Μοσχολιού που τραγουδάει Απόστολο Καλδάρα.

Το μερικοί το κρατάνε το στιχάκι. Το γιατί από τα χρόνια τα παλιά στα μάτια λένε χωρισμός είναι τα φιλιά. Οι παλιοί το κρατάνε αυτό. Είπα οι παλιοί και είμαι ακόμα στα παλιά. Αυτά που διατρέχουν τις δεκαετίες, αυτά που γεμίζουν αυτές τις δεκαετίες με φιλιά, τούτο εδώ το έχουν γράψει Μαρινάτος και Παπαβασιλείου, τούτο εδώ το τραγουδάει ο Δημήτρης Μητροπάνος.

Γρήγορα ανταποδίδω τις καλημέρες. Να φτάσουν σε Αμύνδιο και Μονεβασιά, Σέρες, Σαντορίνη, στο Καμάρι, στο κομμάτι της Κορινθίας, τη Λαμία, την Ορεινή, Ζάκυνθο, την Αλεξανδρούπολη, την Ικαρία, το Ξινό Νερό, πάνω στην Φλόρινα. Χαίρετε στη Στουτγκάρδη, την Αμφίκλεια, τη Δάφνη της Θεότιδας και τους Αγίους Θεοδόρους, την Αρκίτσα, την τροπική κολονία. Φτάσαμε να λέμε τροπική την κολονία, παιδιά. Δορκάδα, Θήβα, Κος, Σύρος, Βρετάνη, Δράμα, Ηράκλειο, Λεωνίδιο, Παλαιοσέλη, Μεγανής και Ιόνιο. Και πιο κοντινές, στα Πατήσια και στην Παιανία. Χαίρετε στην εταιρεία. Άλυμος, Πειραιάς, Αμφιθέας. Στο Χαλάνδρι, στον Άγιο Σεραφείμ και στην Ανθούσα. Αυτό το είχα ξεχάσει και μου το θυμήσατε και καλά κάνατε και πολύ σας ευχαριστώ. Δημήτρης Χριστοδούλου και Μίμης Πλέσας, Πετρής Αλπέα και Αντώνης Καλογιάννης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής, στο Κόκκινο Κηφισός, προβλήματα σε Κηφισίας και Παραλιακή. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υποδρακόντρια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδερφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 70χρονος μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Τουλάχιστον 10 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειο άνεμος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Διαβάζω. Καταρχήν, εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητα του δεύτερου ή μέσω ίντερνετ, μέσω διαδικτύου, στο δεύτερο, είναι Παγκόσμια Μέρα Φιλιού και επειδή ψάχνουμε αφορμές, είναι μια βόλτα, είναι μια εκπομπή γεμάτη φιλιά σήμερα με τραγούδια που έχουν γραφτεί για χάρη του φιλιού. Διαβάζω το επίσημο τώρα έτσι. Το φιλί είναι η επαφή των χιλιών με το δέρμα. Αποτελεί μια παγκόσμια πρακτική που εκφράζει αγάπη, έλξη, τρυφερότητα ή χαιρετισμό. Προσφέρει πολλά ωφέλη. 1. Μειώνει το άγχος. 2. Ενισχύει το ανοσοποιητικό. Και βεβαίως για το έντονο φιλί επιστρατεύονται πάνω από 34 μύες του προσώπου και επίσης καίγονται και θερμίδες. Εντάξει, θα χειροκροτήσω τώρα. Αυτό είναι από το μεγάλο θυμό του Κώστα Κουτσομίτη. Αυτό είναι του Βασίλη Δημητρίου. Αυτό είναι με τη φωνή της Αναστασίας Μουτσάτσου.

Είναι μερικά τραγούδια που έχουν εσωστρέφεια, που είναι λίγο πιο μαζεμένα και έχουν και μια, πώς να πω τώρα, μια γλύκα αμέτρητη, ατέλειωτη. Ένα από αυτά ήταν το εδώ, της προστακτικής μεν, φύλαμε, αλλά του απόλυτου συναισθήματος, δε. Μου πάει πολύ με τούτο εδώ που έρχεται.

Αυτό έρχεται από το μακρινό 2002, είναι με τα λόγια της Ελένης Γιώγα, είναι με τις νότες, τη μελωδία και τη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη, αυτό το κρυφό φιλί. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκριση σήμερα και μέσω μηνυμάτων και μέσω τηλεφωνημάτων. Είναι ωραία η επάνωδος, νιώθεις πολύ χαλαρά και οικεία όταν υπάρχει ανταπόκριση, πάντα συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, μην πολυλογείς πρωί-πρωί. Μάλιστα.

Άλλο ένα φιλί στο στόμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για την αποφώνηση. Το Πόλια Κισάμου, Θεσσαλονίκη, Βερολίνο. Καλημερίζουμε. Ένσεντε Ολλανδία. Χαίρετε στην Πάτμο, την Αμαλιάδα, την Ξάνθη, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Βελιγοστή, στην Κοζάνη, το Άνω Κουφονίσι. Χαίρετε εκεί. Παλαιοχώρη τη Καβάλα, Βόλο και Τήλο, Άλυμο και Μοσχάτο και Κηφισιά. Και καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και πώς να μην κλείσεις εκπομπή με τούτο εδώ.

Αντί για τη καληνύχτα, είναι τη καλημέρα στα φιλιά, γι' αυτό και σα τα δίνουμε. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου 10 με 12, με τα απλά τη και τα αγαπημένα τη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Γιάννη Πρίντεζη στον ήχο, Μαργαρίτα με τη Λινέο στο μικρόφωνο.

0: ξαναλέμε αύριο στις 8 το πρωί ακριβώς. Τώρα προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε σήμερα, προτάσεις με την υπογραφή της Γιώλης Μαστοράκη, όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε μέρα στο παραένα, στο παραενάμιση της ώρας. Πάμε, ακούμε, αποφασίζουμε, επιλέγουμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά.
1: Πού θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη θεία Stop» απόψε στο Κηποθέατρο Νίκαιας. Αποκαλύπτει με σκληρό χιούμορ τις ψευδεστήσεις, τις ενοχές και τα αδιέξοδα των ηρών. Ο καταφαντασίαν ασθενής με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη απόψε στο Θέατρο Πέτρας. Οι εκκλησιάζουσες «Γυναίκες στην εξουσία» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη απόψε στο Θέατρο Νταμάρη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο Χωσέ Τζέιμς επιστρέφει απόψε στην Αθήνα στο κύλο του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού σε μια συναυλία που αναζητά το νόημα της αγάπης τιμώντας το μοναδικό Μάρβιν Γκέι. Η Γιώτα Νέγκα, που δεν τραγουδά απλά, αλλά αφηγείται ζωές, απόψε στο Παμπελοποννησιακό στάδιο στην Πάτρα, σε μια βραδιά γεμάτη λαϊκά ακούσματα. Η Ιουλία Καραπατάκη, στο Θέατρο Μοσχοποδίου στη Θήβα, με απρόβλεπτα και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, με ένα φορτηγό τραγούδια, εμφανίζεται απόψε στο Θέατρο Άλσος. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλή συνέχεια και καλές διαδρομές.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
5: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
4: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτιν η Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
8: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Στην ουρά της Βόλτας, της Μαργαρίτας Μητυλινέου, που μοίρασε 2 ώρες φιλιά, δεν τα λυπήθηκε καθόλου, απλόχερη, μεγαλειώδης, ακριβώς. Στην ουρά είπαμε να παίξουμε και εμείς ένα φιλί, τέλος πάντων, και να πούμε το φιλί δεν είναι κρίμα. Έτσι, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά και εκεί θα μείνουμε μάλλον. Γιατί ήταν ένα κρυμμένο φιλί. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Πάμε για τη βούλα». Πάμε για τη βούλα, πάμε για την οποιαδήποτε βούλα. Αχ, Σαββατοκύριακο ήταν και πέρασε. Και τι να κάνουμε τώρα με τραγούδια, με φαντασία. Με θέλω, τα οποία θα περιμένουν τόσο όσο πρέπει, είτε για το άλλο Σαββατοκύριακο, είτε για τις διακοπές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε εδώ με την Παναγιώτα μου, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Άντρη Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Αυτή είναι η ομάδα, έτσι κατεβαίνουμε εμείς στο Μουντιάλ και πετάμε μία-μία τις ομάδες έξω. Θα μου πεις με 2 παίκτες, με 2 παίκτες.

Λοιπόν, χαίρομαι που συμφωνείτε κι εσείς ότι αν μη τι άλλο, τη ραδιοφωνική κούπα μπορεί να τη σηκώσει άνετα το δεύτερο πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραία. Για ελάτε τώρα να επικοινωνήσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το 2 10 60 13 168 και 169. Δεν έχει αίρη σήμερα, γι' αυτό και η ομάδα είμαστε, απαρτίζεται από δύο άτομα. Τι ήθελα να σας πω όμως, το Viber εδώ είναι, μήνα, δηλαδή χρησιμοποιήστε το. Μην το υποτιμάτε, είναι πολύ καλός τρόπος επικοινωνίας. Και έρχονται αμέσως τα μηνύματα και τα και φωτογραφίες και τα βίντεο, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, και απαντάμε έτσι και σχεδόν σε πρώτο χρόνο, οπότε όλα καλά. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, δεν θα μπορούσε να είμαστε κάτι άλλο, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Το έχουμε τερματίσει, έχουμε φτάσει στο πικ μας λοιπόν. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, αλλά με λατινικούς χαρακτήρες πρέπει να γίνει η αναζήτηση. Και να σας πω επίσης ότι είναι δύο οι λέξεις, δηλαδή υπάρχει κενό ανάμεσα στο δεύτερο και το πρόγραμμα, με δύο M, και δεν θα ξεχνάτε, σοβαρεύω τώρα, δεν θα ξεχνάτε ποτέ την περιοχή σας. Παρακαλώ πολύ.

Έτσι μου είπε ακριβώς η Παναγιώτα μου, η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου. Και λέω, ναι, παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς. Δεν μου λέτε, έχετε πετάξει ποτέ μαύρη πέτρα πίσω σας? Ξέρετε πώς το εννοούμε, εννοείται. Εγώ έχω πετάξει, ας πούμε, άμα είναι να πω μαύρη πέτρα. Λοιπόν, η φράση έριξε μαύρη πέτρα πίσω του, ήταν, η φράση ήταν έριξε πέτρα πίσω του. Έχει σχέση με το ανάθεμα, παιδιά, και λέγεται για μια οριστική φυγή, δηλαδή για κάποιον που φεύγει από κάπου δίχως να επιστρέψει ποτέ όμως. Πολύ πριν και από τον Όμηρο ακόμα, εφαρμοζόταν ένας άγραφος νόμος να λιθοβολούν του φωνιά ή τον αναγγέλλοντα δυσάρεστη είδηση για την πόλη. Καημένος. Λοιπόν, να μην μάθουν δυσάρεστη είδηση, αμέσως την πέτρα στο χέρι. Στον εγκληματία, η τιμωρία του λιθοβολισμού γινόταν στον τόπο όπου αυτός είχε κάνει το φόνο, εν πάση περιπτώσει. Με τον καιρό όμως, άλλαξαν αυτές οι συνήθειες, ρε παιδάκι μου, και αντί να λιθοβολούν το φωνιά, απέμεινε η συνήθεια κάθε φορά που ήθελαν να στιγματίσουν μια κακή πράξη να ρίχνουν, όταν περνάνε από ένα ορισμένο σημείο, πέτρες αναθεματίζοντας τον δράστη. Αυτό το έθιμο εφαρμοζόταν κατά κόρον τον 11ο αιώνα, το αναφέρει ο ιστορικός Μιχαήλ ο Αταλιάτης, και επίσης κατά τον 12ο αιώνα το αναφέρει ο Θεσσαλονικής Ευστάθιος. Αυτό λοιπόν το έθιμο συνεχίστηκε μέχρι τα χρόνια μας, με τη συνήθεια των πολιτών να μαζεύουν σε ορισμένα σημεία πέτρες, σωρούς, που τις λένε αναθέματα ή αναθεματίστρες, λέγοντας την ώρα που τις έριχναν ένα ανάθεμα. Δεν είναι κακό, δεν είναι καλό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό, αλλά τέλος πάντων έτσι κάνουν. Είναι δε τα ορισμένα αυτά μέρη κορυφές λόφων ή και τρίστρατα, κατά την αρχαία παράδοση, καθώς και στους νόμους του Πλάτωνα, τον πατροκτόνο ή τον παιδοκτόνο ή τον αδερφοκτόνο, υπήρχαν όλα αυτά, τον πήγαιναν σε ένα τρίδρομο, εκεί που συναντιόντουσαν τρεις δρόμοι, μέσα στην πόλη, και εκεί οι αρχές, αφού τους έριχναν πέτρα στο κεφάλι του, τον πέταχαν μετά άταφο έξω από τα τείχη της πόλης, γιατί κατά τη λαϊκή αντίληψη σε αυτά τα μέρη τα πονηρά πνεύματα είναι πολύ κακά. Ο λιθοβολισμός γινόταν για να κάνουν το δαιμόνιο του τόπου ανίσχυρο. Όλα αυτά έρχονται από το παρελθόν, όμως η φράση έμεινε και στο τώρα. Έριξε πέτρα πίσω του ή έριξε μαύρο λιθάρι.

Σιγά σιγά να ξέρετε θα πάμε για τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Γι' αυτό ας μην μιλήσουμε άλλο, ας μιλήσει η νύχτα που ψάχνει να βρει την άκρη της.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Ο επιχωματός στα δύο εργοστάσια προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές εστίες. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατασχεμένων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 10 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, βορειάνεμος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
9: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, ομολογουμένος, το οποίο στηρίζει όχι μόνο ερμηνευτικά αλλά και στιχουργικά η Ρίτα Αντωνοπούλου, και έρχεται και ο Σταύρος Σιόλας, για τον οποίο Σταύρο Σιόλα έχουμε πει επανειλημμένως ότι ακόμα και, ρε παιδί μου, περάσματα να γίνονται μέσα στο τραγούδι μπορεί να μας συγκινήσει μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Λοιπόν, γεννήσεται σύνοδος του ΝΑΤΟ στην γείτονα χώρα και η Άγκυρα μετατρέπεται σε Φρούριο και Αστακό ταυτόχρονα. 32 κράτη είναι αυτά, θα συναντηθούν, θα τα πούν όλοι μαζί, αλλά και κατά Μόνας. Το Μόνας μας ενδιαφέρει κάτι τσικ παραπάνω στη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν και στην φιλική ανταλλαγή δώρων λόγω φιλικής. Θέλετε να βάλετε όλες τις λέξεις εισαγωγικά? Θέλετε κάποιος να τις αφήσετε εκτός? Δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα μετράει. Το ζουμί της υπόθεσης. Λοιπόν, τα κατασχεμένα ακίνητα των οφηλετών της εφορίας αποδεσμεύονται ώστε οι οφηλέτες ιδιοκτήτες να μπορούν να τα πουλήσουν, σου λέει, στην ελεύθερη αγορά και έτσι να πληρώσουν και την εφορία. Μα έχει τόσο δυσάρεστες λέξεις όλη αυτή η είδηση. Ας πούμε δύο. Κατασχεμένα και πληστηριασμός. Οδηγός ταξί χρέος 175 ευρώ, αεροδρόμιο Ακρόπολη. Το ταξίμετρο ήταν φτιαγμένο από το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς. Ντράπηκε και η ντροπή, δευτερογενής ντροπή. Πόσο συχνά μας συμβαίνει, βρε παιδί μου, αυτό το πράγμα? Αυτή η δευτερογενής ντροπή, θα σας πω μετά τι είναι, άμα δεν ξέρετε. Σίγουρα όμως την έχετε νιώσει, ακόμα και αν δεν ξέρετε ότι λέγεται έτσι. Αλβανία, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στα Τίρανα κατά του τουριστικού έργου που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Μένει να δούμε αν πάνω σε αυτό το πλανήτη ακούει κανείς το λαό του.

Λοιπόν, και για να μην ξεφύγουμε εντελώς από το θέμα και ξεχάσετε τι λέγαμε, λέγαμε για αυτό το πράγμα που μας συμβαίνει, κάποιος να κάνει κάτι ντροπιαστικό, καλά να μην καταλαβαίνει τίποτα αυτός που το έχει κάνει, και να ντρέπεσαι εσύ ρε παιδί μου, δηλαδή να παρακολουθείς αυτό το πράγμα και να νιώθεις μια ντροπή μέσα σου. Η δευτερογενής ντροπή είναι αυτό, ή ντροπή από τρίτους, ή ντροπή από σπόντα. Είναι αυτό το άβολο συνέστημα που νιώθουμε όταν παρατηρούμε κάποιον άλλον να εκτίθεται ή να κάνει κάτι εξαιρετικά αμήχανο, ακόμα και αν δεν τον γνωρίζουμε καθόλου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη ψυχολογική και κοινωνική αντίδραση με τα εξής χαρακτηριστικά. Μπορεί να υπάρχει συναισθηματική ταύτιση. Ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί πάντα να ξεχωρίσει τη δική μας έκθεση από αυτήν ενός άλλου ατόμου. Εγώ νομίζω ότι μπορεί ο εγκεφαλός μας, αλλά τέλος πάντων. Ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές του εγκεφάλου, όπως η έλικα της νήσου, προκαλώντας μας παρόμοια σωματική αντίδραση, σφίξιμο στο στομάχι, αύξηση καρδιακών παλμών κτλ. Από την άλλη, έρχεται η γενσυναίσθηση. Παιδιά, εντάξει, όλοι ξέρουμε τι είναι. Βασίζεται στην ικανότητά μας να κατανοούμε τη θέση του άλλου και την κοινωνική διάσταση του λάθους. Και η κοινωνική συμμόρφωση. Οι περισσότεροι συμφωνούν πως πρόκειται για ένα κοινωνικό μηχανισμό που μας αποτρέπει από το να επαναλάβουμε παρόμοια κοινωνικά τοπήματα. Δηλαδή, με αποτρέπει εμένα να κάνω αυτό που έκανε ο άλλος και ντράπηκα εγώ για εκείνον.

Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα πάμε με το Μουντιάλ. Έχετε παρακολουθήσει καθόλου, ε? Φαντάζομαι πως ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έτσι μια σούμα. Αγγλία-Μεξικό, το σκορ τα λέει όλα, 3-2. Τι μπορεί να έλειπε από αυτό το παιχνίδι? Πρώτα απ' όλα έχουμε τα ονόματα. Και από εκεί και πέρα έχουμε 5 γκολ, 2 πέναλτι, κόκκινη κάρτα, κίτρινες κάρτες, πάθος, παιχνίδι, πρώτα απ' όλα έχουμε τα ονόματα. Και από εκεί και πέρα έχουμε 5 γκολ, 2 πέναλτι, κόκκινη κάρτα, κίτρινες κάρτες,

δύο κολλάκια του, έστειλε τη Βραζιλία να ξεκουραστεί, αφού το ένα δικό της γκολάκι δεν είναι το αρκετό για νίκες και προκρίσεις. Τέλος και ο Νεϊμάρ από την Αθηνική Βραζιλίας με δάκρυα στα μάτια. Είναι η αλήθεια. Να πούμε εναντίο όλοι μαζί, θα σας παρακαλώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μπορούμε να σηκωθούμε και όρθιοι στο πράσινο ακροτήρι που πολύ το θαυμάσαμε για ό,τι κατάφερε στο φετινό Μουντιάλ. Με χειροκρότημα το ευχαριστούμε ακόμα και εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή που λυγίζει στην παράταση και χάνει με 3-2 από την πολύ Αργεντινή. Νομίζω ότι έπρεπε να συναντηθούν αρχότερα αυτοί οι δύο. Θα θέλαμε να το δούμε περισσότερο το πράσινο ακροτήρι. Πω πω πω τι Μαρόκο ήταν αυτό. Bye bye Καναδά, έφαγες 3, δεν ανταπόδωσες ούτε ένα. Τώρα θα κλείσουμε με Γαλλία, τρικολόρε. Η Γαλλία πέρασε από την Παραγουάη. Δεν λες ότι την άλωσε κιόλας, και γενικά δεν περιποιούν τιμή για κανέναν αναρτήσεις από τη μία και ρατσιστικά σχόλια από την άλλη. Κρατήστε το επίπεδο, κρατήστε τη γιορτή. Απόψε, λέω απόψε στις 10, όποιος μπορεί φαντάζομαι θα απολαύσει Πορτογαλία-Ισπανία.

0: Δεν θα χρονοτριβήσω καθόλου. Κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Νεράκι κύλησε ρε παιδάκι μου, νεράκι.
1: Θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπες. more.com.info.gr
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ναι, τυχαία, γιατί αυτή την εκπομπή την έβαλα χωρίς να ξέρω τι σήμερα είναι. Η ημέρα φιλιού. Αλλά ήρθε και έδεσε το πράγμα και ξεκίνησε το γράμμα. Λοιπόν, ποιος φιλάει καλύτερα από εσένα? Είναι υποκειμενικό. Είναι υποκειμενικό, ρε παιδί μου, διότι το φιλί δεν είναι τώρα τεχνική. Είναι και, αλλά δεν είναι μόνο, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι και μέτριο τεχνικά. Αλλά άμα υπάρχει το συνέστημα, σου λέει ο άλλος, ποιος φιλάει καλύτερα από σένα, δηλαδή. Έτσι, έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω, όταν λέω τέτοια σοβαρά πράγματα, να μου δίνετε σημασία. Θέλω να καλημερίσω τον Βίρονα, τον Μαραζδόκαμπο, την Αδίψο, την Πλατεία Αμερική, τη Βαλιακάλτα, τα παράκυλα της Λέσβου, την Πεντέλη, τον Ασπρόπυργο, το Άργος. Επίσης, η Τίνο αυτή τη στιγμή ζει ένα δυνατό μελτέμι. Έχω ζήσει δυνατό μελτέμι στην Τίνο. Το έγραψα και στα παιδιά εκεί. Έχω δει να ξυλώνεται πόρτα αυτοκίνητο. Όταν είμαστε στις Κυκλάδες και φυσάει πολύ, δεν ανοίγουμε τέρμα την πόρτα του αυτοκίνητου και την αφήνουμε εκτεθειμένη. Γιατί έρχεται τον Μποφόρη και την διαλύει, έχω να σας πω. Καλημερίζω Νευροκόπη, Λευκοχώρη Θεσσαλονίκη, Γουριώτισσα, Ηλιούπολη, Σκοπιά, Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Καβάλα. Γιατί και Πέρδη Καθεσπρωτείας, βεβαίως. Και Γεννησέα Ξάνθης, Παλαιοχώρη Λέσβου, Λιθουανία, Ναύπλιο, Ραφίνα και Πέραμα και Σταυρούπολη Ξάνθης. Το Λαύριο είναι εδώ και το Αμύνδεο και το Ξινό Νερό. Το Πεντάβρισο της Εορδέας. Καλημέρα στον Ημιτό της Χιάτιστα, την Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, το Χαλάνδρι της Σύρο, το Ρεόκαστρο. Το Ρεόκαστρο έχω και βίντεο, παιδιά, από εκεί. Ευτυχώς που είδα καθαρό ουρανό, αν μη τι άλλο, πλην των καμένων. Δεν ξέρω τι στόχος έχει γίνει το Ρεόκαστρο φέτος ή αν είναι τυχαίο γεγονός. Μην είμαι συνωμοσιολόγος, δεν θέλω καθόλου. Καλημέρα στην Κοζάνη, τη Λευκάδα, τη Ραφίνα, τα Τρίκαλα, το Καβούρι, τα Εξάρχεια και την Κέρκυρα. Στα Εξάρχεια πάμε να πούμε όλοι μαζί χρόνια πολλά στο κόρι της μας που σήμερα έχει γενέθλια. Mm-hmm. Καλημέρα Κέρκυρα, καλημέρα Γαλάτσι. Η Βέρεια εδώ, το Πίθιο, η Σαντορίνη. Πανός τα Ήγετος έβρεχε χθες. Υπέροχος ο τα Ήγετος. Υπέροχη και η βροχή εδώ που τα λέμε. Και έτσι στο τέλος όλων αυτών, να στείλουμε μια καλημέρα να πάει στην Κρήτη. Και το δρόμο θα το βρει μόνη της, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, 8 λεπτά μετά τις 11. Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, Άντρη Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ απλά και αγαπημένα.

Ναι, με ένα κόκκινο χαλί θα γυρίσω όλη τη γη. Ευγενική χορηγία από τη φαντασία, γιατί αυτή μπορεί να χαρίζει κόκκινα χαλιά και ταξίδια. 13 λεπτά μετά τις 11, ελάτε να επικοινωνήσουμε, να συνεχίσουμε τουλάχιστον την επάση. Στείλτε μας την αγάπη σας, στείλτε μας τις φωτογραφίες σας, στείλτε μας τα ωραία τα μέρη. Καλημέρα στην Περαία. Και η ελπίδα πάει Σκιάθο, κυριολεκτικά και μεταφορικά, φαντάζομαι. Όχι, Κύθνο πάει, ψέματα, όχι Σκιάθο, Κύθνο, Κύθνο, βέβαια. Λοιπόν, επίσης να πω ότι μας έχουν στείλει και από Πυρόδο, που έχουν, βρίσκονται εκεί διακοπές. Μας έχουν στείλει και από το Ηράκλειο, που είναι στο δρόμο δηλαδή για τα Χανιά. Όλα αυτά τα ωραία. Και με τον τρόπο αυτό κάνουμε και εμείς τα δικά μας ταξίδια. Δηλαδή μας βοηθάτε. Έτσι ακριβώς γίνονται τα πράγματα. Viber λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για επικοινωνία. Πάμε μαζί ως τις 12 το μεσημέρι.

Καλά, και πέρα από το συναισθηματικό ερωτικό που υπονοεί το συγκεκριμένο τραγούδι, γενικά είναι αλήθεια αυτό που ζούμε, η παρέστηση υπάρχει αυτό γύρω μας, έτσι στο περιβάλλον μας, στην ατμόσφαιρά μας, δεν είναι μεταφυσικό, όχι. Συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής για απάτηση βάρος του ΕΟΠΗ, 405.000 ευρώ η ζημιούλα. Πώς το έκανε? Το έκανε με εικονική συνταγογράφηση, σου λέει. Εντόπιζε άμκα, όχι μόνος του, είχε ομάδα. Εντόπιζε άμκα ηλικιωμένων μελών χωρίς άειλη, εξέδιδε ψευδείς συνταγές και τις εκτελούσε κανονικά. Πλαστογραφούσαν μαζί με τα μέλη της οργάνωσης τις υπογραφές των ασφαλισμένων για να εμπορεύονται τα σκευάσματα. Ξέρετε κάτι, μερικές φορές θαυμάζω πραγματικά πόσους δρόμους, παράδρομους και μονοπάτια μπορεί να βρει η παρανομία, η απατεωνιά, η διαπλοκή, η λαμογιά. Λαμογιά, κρατήστε τη λέξη.

Λοιπόν, μόλις ήρθε ένα μήνυμα, λέει, γιατί εκπλήσεσαι καλέ. Δεν έχεις σκεφτεί να βγάλεις κάτι παραπάνω από εκεί που είσαι? Όχι, δεν έχω σκεφτεί. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, αν δεν έχω σκεφτεί, μήπως να μου δίναν καμιά αυξησούλα κάποια στιγμή ως εκεί. Λοιπόν, λαμόγιο, η λέξη λαμόγιο είναι κατά βάση αγνώστου ετυμολογίας, μας λένε. Αλλά υπάρχει μια ιστορία της λέξης, άκρως ενδιαφέρουσα. Η ιταλική προέλευση λέει τα εξής. Τα χρόνια της κατοχής ή και παλαιότερα στα χαρτοπαίγνια, όταν ένας Ιταλός παίκτης κέρδιζε και ήθελε να φύγει για να μην τα ξαναπαίξει, φώναζε δήθεν τρομαγμένος «Λαμόγε», δηλαδή «Η γυναίκα μου», άρπαζε τα χρήματα και εξαφανιζόταν, και από εκεί προέκυψε η φράση «Την κάνω λαμόγιο». Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη έννοια, η έννοια του αβανταδόρου. Στην ελληνική πιάτσα η λέξη περιέρχεται στον συνεργάτη του Παπατζή. Το λαμόγιο τι έκανε, προσποιούνταν τον ανύποπτο πελάτη που κέρδιζε στο παιχνίδι του δρόμου με σκοπό να παρασύρει τα πραγματικά θύματα. Υπάρχει και άλλη ερμηνεία, η λέξη προέρχεται από την αργό του Buenos Aires, το πλουσιότατο λουνφάρδο, και είναι σκέτο μόγια που σημαίνει λαδιά, απάτη, πονηριά, εξαπάτηρση. Το άρθρο λα προσθέθηκε αργότερα στα ελληνικά για να μοιάζει πιο ισπανικό ή ξενόφερτο. Όπως και να έχει, η λαμογιά, λαμογιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Επιχωματώσει στα δύο εργοστάσια προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Πρώτον πυλών η απόφαση για την πώληση των κατασκευμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Θα σας πω την αλήθεια, και εγώ κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σας πω, αλλά είναι τόσα πολλά που μετά τα ξεχνάω και μετά πάω σπίτι και λέω πω, δεν τους είπα τώρα, δεν τους είπα τ' άλλο. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο που δεν ξέρω πώς το περάσατε, έχουμε πει τα πάντα εκτός από το πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακό μας, εγώ θα σας πω μετά. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο μάθαμε απ' έξω και ανακατοτά, ούτε δική μας να ήτανε, τους όρκους αγάπης της Taylor Swift και του Travis Kelce. Λοιπόν, είναι απίστευτο το τι πιστεύουν ότι μας ενδιαφέρει, έτσι, και μας το σερβίρουν σε μερίδες γίγας που λες, φτάνει κάποια στιγμή και λες, δεν θέλω άλλο, θα σκάσω, όχι άλλο. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι σας προτρέπω να διαβάσετε στο site της Καθημερινής την άποψη, σε αυτή τη στήλη απόψεις δηλαδή, με γενικό τίτλο «Αν δεν υπήρχε ο λαγοκέφαλος θα έπρεπε να τον εφεύρουμε», της Vivian Στεργίου. Vivian Στεργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έγραψες. Έμανε κάποια στιγμή δηλαδή και ένα έλεος. Λοιπόν, επίσης έχω να σας πω, όσοι έχουμε προβληματάκια με την μεσούλα μας, οι γιατροί λένε να περπατάμε στη βρεγμένη άμμο. Αχ, τι ωραία, στη βρεγμένη άμμο.

Ξέρετε κάτι, έτσι όπως ακούγα αυτό το τραγούδι, έλεγα μέσα μου, είναι ένα τραγούδι για ηλιοβασίλεμα, ρε παιδί μου. Εκεί που κάτσε, τέλος πάντων, όχι μόνος, εκτός και να αγαπάς μόνο τον εαυτό σου, και αυτό το παιχνίδι είναι. Και λες, σ' αγαπώ, ή κοιτάζεις δίπλα σου, ή αυτό κοιτάζεις.

Λοιπόν, έχουμε πλησιάσει απελπιστικά στο τέλος. Θέλω να στείλω μια καλημέρα στην Ερμούπολη, το Γαλάτσι, τη Φλόρινα, Λούβρη, στο Βόιο της Κοζάνης, Εγάλεο, Γαλάτσι, Κερατσίνη, Κόρινθο, Λίντς και Κρόκο, Αδριανή, Μαρούση, Κρανιά Ολύμπου, Θεσσαλονίκη και Αρχάγγελο Ρόδου, Νότια Ρόδο, με βίντεο, με λάφια στη γειτονιά, παιδιά. Πανέμορφο πλάσμα. Η Σπάρτη είναι εδώ, Έλλος, Λακωνίας, Θαλασσίτσα και ωραία, Παγόντα Σάμου και Ιεράπετρα, Πεδίον Άριος και Μεσολόγγι, Πηλαία, Περιστέρι, Θέρμη, Κομωτινή, Βερολίνο, Αμπελόκηποι και Σουρωτή. Είχα πολλά να σας πω, αλλά και αύριο μέρα είναι.

Λοιπόν, φτάσαμε εσύ στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την επικοινωνία, για όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων μέσα σε ένα-δύο ώρα εξελίσσονται μέσα από την επικοινωνία μας. Μια μεγάλη παρέα λοιπόν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν η εκπομπή Απλά και Αγαπημένα, 10 με 12 καθημερινά από το Δευτέρα ως Παρασκευή, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί σήμερα να τελειώσαμε, αλλά καλά να είμαστε. Αύριο το πρωί στις 10 πάλι εδώ θα ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστώ την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στον ήχο. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους μας. Έρχονται σε λίγο τα νέα ελληνικά με μια αμυγδαλιά, ένα νέο τραγούδι, μια επιλογή σύστασης από τον Χρήστο Παπαμιχάλη, και αμέσως μετά άλλη μια μέρα στα ραδιοφωνά μας και από τις 12 ως τις 2. Ποιος, μωρό μου, ποιος, η Ελένη Γιαννοπούλου. Φιλιά πολλά, για χαρά.

ελληνικά στο δεύτερο. Dalkans. Το όνομά τους από μόνο του σε βάζει στο νόημα. Ερωτευτείτε και χορέψτε γιατί χανόμαστε. Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, ο Γρηγόρης Ελευθερίου, ο Νίκος Λιάσκος και ο Κωνσταντίνος Τσιμπούκης. Αυτή είναι η Dalkans και αυτή είναι η Αμυγδαλιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
9: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
10: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
9: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ναι, λοιπόν, με ένα φιλί είπαμε να ξεκινήσει η εβδομάδα σήμερα για να πάει καλά. Άλλωστε είναι και η μέρα του και το ξέρετε ίσως, φαντάζομαι, αν μας ακούτε από το πρωί. Παγκόσμια ημέρα φιλιού, πολλά φιλιά ακούσατε, πολλά φιλιά θα ακούσετε. Ελπίζω επίσης να δώσετε και να πάρετε για να έχει κάποιο νόημα αυτή η παγκόσμια μέρα, ξαναλέω, του φιλιού. Εδώ είμαστε, ωραία να ξεκινάει κάπως έτσι η Δευτέρα, ωραία να ξεκινάει και με καλή παρέα. Λοιπόν, πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Να είμαστε εδώ σε αυτή την εβδομάδα που ξεκινά με σχετική δροσιά. Νομίζω ότι είναι ένας ανεκτός Ιούλιος ακόμη. Ελάτε να πάρουμε ρυθμό μετά από τη Χάρη Αλεξίου και το τραγούδι του Ρους και του Νίκου Μωραΐτη. Ρους μόνος του. Συστάσεις στα τραγούδια ξεκίνησαν. Σε λίγο θα κάνουμε και τις δικές μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα, καλή εβδομάδα όπου κι αν είστε.

Πολύ ωραίος ορούς, πολύ ωραίος ρυθμός μας δίνει. Ένας από εκείνους που αγαπούν και τις Δευτέρες και έχουν φτιάξει τραγούδια για αυτές. Θα έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις στην πορεία. Θα σας πω γιατί στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, έτσι στο δικό μας ξεκίνημα, τη δεύτερη ώρα δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε και πολύ συμπαθή και εκλεκτό καλεσμένο. Ο δημιουργός Νάσος Αρώνης θα είναι κοντά μας για να περάσουμε την επόμενη ώρα με τα τραγούδια του παρέα. Αυτά όμως θα γίνουν, έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Καταρχάς να σας πω ότι ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μας σήμερα. Με την Παναγιώτα ξεκινήσαμε. Σωτήρης Παναγιώτου μας προέκυψε στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων, για να πάει καλά και η εβδομάδα και μαζί του. Ερυγκίντζου δεν έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα, οπότε δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να μας καλείτε τηλεφωνικά. Μπορείτε όμως να μας βρείτε με αρκετούς άλλους τρόπους. Καταρχάς υπάρχει ήδη ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Από το Facebook του δεύτερου προγράμματος μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσα από το Messenger και φυσικά Viber, η μεγάλη μας ομάδα εκεί. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας τα γραπτά, χωρίς χρέωση, τα βλέπουμε κατευθείαν μπροστά μας. Μόνο να σας πω πως λόγω της ιδιαιτερότητας της σημερινής εκπομπής και του καλεσμένου που θα έχουμε τη δεύτερη ώρα, θα υπάρχει μειωμένη δυνατότητα απαντήσεων και ό,τι μήνυμα αναφέρουμε θα το αναφέρουμε την πρώτη ώρα. Έτσι για να είναι όλα έτσι πλήρη και σαφή, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Πάμε να προχωρήσουμε. Μαρία Παπαγεωργίου.

Να τα πάλι τα φιλιά, ενός λεπτού φιλί εδώ. Ήταν η Έλλη Πασπαλιά από εκείνα τα αγαπημένα τραγούδια του Παναγιώτη Καλατζόπουλου με τους στίχους του Μιχάλη Γκανά. Και απόψε πάραμε και ενός λεπτού φιλί και ημέρα του φιλιού. Διαβάζω ότι υπάρχει και επιστήμη ολόκληρη, λέει, που μελετά το φιλί. Δεν λέει πώς τη λένε. Φαντάζομαι δεν τη λένε φιλολογία, έτσι. Αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, Έλλη Πασπαλιά και τα φιλιά και γενικώς φιλιά που τα έχουμε ανάγκη και τα χρειαζόμαστε και γράφετε κι εσείς και στέλνετε. Εδώ φιλί που χρειαζόταν μεγάλη ανάσα. Νομίζω ότι μεγάλες ανάσες χρειάζονται όχι για φιλιά, αλλά για να αναπνεύσουν, το είπα, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Είδατε, μάθατε, διαβάσατε, ακούσατε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Έτσι πέρασε δραματικές στιγμές η Θεσσαλονίκη. Σκεπάστηκε με μαύρους καπνούς με αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξανάναψε στο Ωραιόκαστρο. Εκεί δηλαδή που είχαμε και θύματα. Τώρα αλλιώς και για άλλους λόγους. Ολονύχτιες μάχες έδιναν το Σαββατοκύριακο και ολοήμερες βεβαίως οι πυροσβέστες. Πλέον η φωτιά έχει οριοθετηθεί, όπως λένε. Δεν είναι ανησυχητική. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά τα τεράστια μαύρα σύννεφα που απλώθηκαν πάνω από τη Θεσσαλονίκη και τώρα ταξιδεύουν προς τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Εύβοια, ανησύχησαν πάρα πολύ τους κατοίκους και δικαίως, γιατί δεν υπήρχε μόνο ο καπνός από τα δάση που καιγόντουσαν, υπήρχε και η καύση ανακυκλώσιμων υλικών από πολλές βιομηχανικές μονάδες εκεί στην περιοχή και επαγγελματικές ζώνες, και αυτός ήταν ένας συνδυασμός πραγματικά καταστροφικός. Ελπίζω και εύχομαι τα πράγματα να είναι πολύ πολύ καλύτερα σήμερα, να έχουν ταξιδέψει τα μαύρα σύννεφα και οι καπνοί τοξικοί μακριά. Όπως ταξιδεύουν τώρα εδώ τα δικά μας τα σύννεφα, εδώ σε αυτό το τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη με την Τάνια Τσανακλίδου, αυτό το τόσο αγαπημένο.

Αχ, ας μας πάρουν αυτά τα σύννεφα τα κανονικά, τα καλά τα σύννεφα, αυτά που αγαπάμε στους ουρανούς, και ας μας ταξιδέψουν μακριά. Θα ταξιδέψουμε κι εμείς με αυτό το τραγούδι όσο προλάβει να ακουστεί, του Διονύση Σαββόπουλου, εδώ με τον τρόπο της Ελένης Τσελγοπούλου, με αυτή την ωραιότατη θελασσογραφία, μέχρι να έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων που έρχονται σε πολύ λίγο από το Earth News Radio. Και μετά εμείς εδώ συνεχίζουμε. Αυτό, τις Δευτέρες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές εστίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακών διαμέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατασκευμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ένα φίλι από βροχή και φωτιά για να τα έχει όλα, να τα περιέχει όλα. Ήταν η Νατάσα από Φίλιου και εκείνη η συνεργασία της με τον Μανώλη Φάμελο που νομίζω ότι δρομολόγησε χρόνια μετά και ένα ολόκληρο άλμπουμ, καμιά δεκαριά, 12 χρόνια μετά που κυκλοφόρησε αυτό το πολύ ωραίο «Όλα είναι μπροστά» που κάθε τραγούδι του ήταν ένα κένα. Ένας μικρός πυρήνας, έτσι ένας σπέρμα αυτών των νέων τραγουδιών μπορεί και να βρισκόταν εδώ, σε αυτό το φιλί από δυος μου για τα πολλά φιλιά της σημερινής μέρας και για τα πολλά μηνύματα επίσης, όπως σας είπα την επόμενη ώρα, μια που θα έχουμε καλεσμένο τον Νάσο Αρώνη να μιλήσουμε για τα καινούργια τραγούδια που έφτιαξε και να τα ακούσουμε κιόλας. Δεν θα μπορούμε να αναφέρουμε μηνύματα. Ό,τι κάνουμε τώρα, αυτή την ώρα, να προλάβω να στείλω χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στο Πέραμα και στο Πλατίκαμπο, στα Κρυονέρια και στην Κοζάνη, στο Δέλτα της Θεσσαλονίκης και στην Πάτρα, στην φίλη ακροάτρια που μας είπε ότι η εγγονή της η Χαρά κλείνει σήμερα τα 8 και της ευχόμαστε χρόνια πολλά και πάντα χαρούμενη σαν και το όνομά της να είναι στη ζωή της. Επίσης καλή εβδομάδα σε φίλες και φίλους από την Αθήνα, στην Τρίπολη, το Γαλάτσι, τη Σαντορίνη, τη Φιλιππιάδα, τον Ταξιάρχη, το Μεσολόγγι, το φίλο από τον Καβούρη που θα ταξιδέψει για Κίνα, παρακαλώ πολύ. Αυτά είναι ταξίδια, όχι σαν τα πλά τα δικά μας, μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης καλημέρα στο Αγρίνιο, την Κοζάνη, την Καλυθέα και τον Βούργο που όλα χαλάρωσαν και έχουν κανονικές θερμοκρασίες πλέον στη Γερμανία. Έχω και άλλα μηνύματα, ό,τι προλάβουμε μέχρι το τέλος αυτής της ώρας. Πάμε κι εμείς μακριά. Και μακριά και εξωτικά, σε ένα μέρος με όμορφους ανθρώπους, με θάλασσες, με ωραίες μουσικές και με ωραία ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι, Καμποβέρντε, να το λέμε και αυτό.

Αυτή ήταν η υπέροχη φωνή της Τζαζάρια Έβορα με το δικό της έτσι πραγματικά μοναδικό τρόπο. Πολύ την είχαμε αγαπήσει στα δικά μας τα μέρη και πολλές φορές είχε έρθει η ξυπόλυτη ντίβα, μας είχε επισκεφθεί. Ουμπιν Σελάδα, εδώ το τραγούδι που ακούσαμε, του Τεόφιλο Τσάντρε, η μουσική, ένας από τους μόνιμους έτσι συνεργάτες της συνθέτες. Εδώ και η συνεργασία με τη Δήμητρα Γαλάνη, είχε συνεργαστεί και με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τη θυμηθήκαμε την Τζαζάρια Έβορα με το Κάμπο Βέρντε, που πραγματικά πολέμησε λυσασμένα, αλλά δεν τα κατάφερε να κατακτήσει στο τέλος την Αργεντινή. Όλα αυτά στο παγκόσμιο, στο Μουντιάλ, που γίνονται πράγματα και θάματα, όπως ας πούμε για παράδειγμα ότι η Νορβηγία κατατρόπωσε τη Βραζιλία φέτος, σε αυτή τη φάση, και πολλά πολλά άλλα που αρκετές φορές μας ξενυχτούν. Αλλά πραγματικά είναι μια μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη γιορτή όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και του αθλητισμού. Το βλέπεις και το νιώθεις. Κινείται, δονείται αλλιώς ο αέρας εκεί στα τεράστια, στα μεγάλα στάδια, σε όλους αυτούς τους τόπους που εκτελήσεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Σοβαρεύουν σιγά σιγά τα πράγματα. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε σε όλους και να μείνουμε στον Τεόφιλο Τσάντρε, ο οποίος έγραψε μουσική για ένα τραγούδι για δικιά μας φωνή που το γνωρίζουμε όλοι, μα όλοι ανεξαιρέτως. Ο Μιχάλης Γκανάς έχει προσαρμόσει τους στίχους τους ελληνικούς. Και για ελάτε να ακούσουμε την Ελευθερία να λέει αυτό για το χρώμα των ματιών και πόσο ακόμα και όλα τα άλλα.

Αλλά αν αρχίσουμε να λέμε τι είναι αυτά που μας φοβίζουν και τι είναι αυτά που τόσο μας βασανίζουν, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν θα μπορέσει να είναι αρκετή μόνο μία εκπομπή, ακόμα και αν είναι οκτάωρη. Νομίζω ότι χρειάζονται πάρα πολλές εκπομπές για να ξεδιπλώσουμε αυτή την τεράστια λίστα. Ας μην το κάνουμε καλύτερα, ας σταθούμε στο ότι τους στίχους εδώ τους έγραψε ο Ευγένιος Αρανίτσης, παρακαλώ πολύ, και τη μουσική ο Γιάννης Πάθας, για τη φωνή του Βασίλη Λέκα. Και να θυμηθούμε το Γιάννη Πάθα, γιατί είναι αδύνατον σχεδόν να τον ξεχάσουμε. Ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς, από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες, ένας βιρτουόζος της κιθάρας πραγματικά, από τους καλύτερους που πέρασαν από αυτόν τον τόπο, ο οποίος διακρίθηκε επίσης και ως ενορχιστρωτής και ως συνθέτης, όπως τον ακούσαμε εδώ. Τον θυμόσαστε ίσως και από τους Σόκρατες, από τα απολύτως ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος. Έφυγε πολύ νωρίς, μια μέρα σαν τη σημερινή, πριν από 7 πλέον χρόνια, το 2019, και ήταν μόλις 68 ετών ως κιθαρίστας, ως συνθέτης, ως ενορχιστρωτής. Είχε και πολλά άλλα να δώσει. Και ο Λουίς Άρμστρονγκ έφυγε μια μέρα σαν την σημερινή, πριν από αρκετά χρόνια, το 1971, 70 ετών εκείνος, 6 του Ιούλη στη Νέα Υόρκη. Απίστευτος θρυλικός τρομπετίστας, τραγουδιστής, συνθέτης. Και σαν σήμερα, λέει, γεννήθηκε και η Φρίντα Κάλλο, αυτή η καλλιτέχνη που συνεχίζει να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, μία από τις πιο διάσημες φυσιογνωμίες που ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο, σαν σήμερα ήρθε το 1907. Αυτά για την ταυτότητα της σημερινής μέρας. Όμως εμείς θέλω να μείνουμε λίγο ακόμη στο Γιάννη Πάθα, στο δικό μας Γιάννη Πάθα, και σε ένα τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Το γνωρίσαμε και με τον Μανώλη Λιδάκη, εδώ με το στιχουργό του, Αλκίνος και Αρετούσα.

Και εδώ έγραψε μουσική ο Γιάννης Πάθας λοιπόν, και αυτή δεν είναι η Αρετούσα, ψάχνοντας τη γη των αγγέλων, ψάχνοντας εδώ και προσπαθώντας να ολοκληρώσω τα μηνύματά σας.

Λοιπόν, τρία λεπτά απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει μία καλή εβδομάδα. Στα τελευταία μηνύματα που προλαβαίνω να αναφέρω ονομαστικά. Καλή εβδομάδα στα Σπάτα, στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, στα Εξάρχεια, στην Πτολεμαϊδα, στην Καρδίτσα, την Κόρινθο, την Ερμιόνη, το Παλαιό Φάλιρο, τα Χανιά, τη Βούλα, το Βύρονα, τα Φάρσαλα, τη Δράμα, την Ασμύρνη, την Κοζάνη, το Μεταξουργείο, την Κερκίνη, την Καβάλα, τη Λάρισα, την Κόρινθο και τη Λίμνη Ζηρού. Ευχαριστώ θερμά για όλη αυτή την ωραία φόρα. Ελάτε να περάσουμε όλοι μαζί τώρα στην επόμενη ώρα που θα έχουμε και καλεσμένο. Ο Νάσος Αρώνης θα είναι κοντά μας. Ας κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι για τα φιλιά. Τόσα μηνύματα, τόσα φιλιά. Μαρίζα Ρίζου εδώ, του Κώστα Λιβαδά και της Αγλέας Φίκα το τραγούδι. Και επιστρέφουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόγλυπος. more.com.artinfo.gr
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: 14 σνούς της Δευτέρας τα μπλου, όπως πάντα στο μυαλό μου μια πάντα, ένα λίτρο καφές

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 6 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι. Στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Εδώ και μισή περίπου ώρα ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τόσο ωραία τον ήχο μας απέναντί μου. Τηλεφωνικό κέντρο δεν έχουμε, έχουμε όμως εδώ πολύ και καλή παρέα, θα τα πούμε όλα. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές και αυτή την ώρα. Και έχω να πω ότι πάρα πολλές Δευτέρες ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι τις εκπομπές και ίσως να είναι εκείνο το τραγούδι που έτσι πρώτο με έκανε να θυμάμαι το όνομα του Νάσου Αρώνη που το έγραψε και σκεφτόμουν ότι εφόσον γράφει τέτοια τραγούδια για τις Δευτέρες με τέτοια κατανόηση δεν γίνεται, μάλλον δικό μας παιδί είναι. Μετά ήρθαν και άλλα τραγούδια και τις περισσότερες φορές όταν άκουγα τα τραγούδια με την υπογραφή του Νάσου Αρώνη είχα σχεδόν πάντα αυτό το αίσθημα οικειότητας. Είναι τραγούδια που μοιάζει σαν να γνωριζόμασταν μαζί τους εδώ και πολύ πολύ καιρό. Και σκέφτηκα ότι είναι μια ωραία στιγμή, τώρα που κυκλοφόρησε και ένας ολοκένουργιος δίσκος, να γνωριστούμε και με τον ίδιο τον Νάσο Αρώνη, να γνωριστούμε με τον δημιουργό τους. Ο Νάσος Αρώνης είναι εδώ. Νάσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς όρισες στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήθελα πολύ καιρό να συναντηθούμε και να γνωριστούμε από κοντά.
0: Να λοιπόν που το κάναμε. Και αλήθεια το λέω, δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή, ακούς τραγούδια και μπορείς να τα εκτιμήσεις, να πεις ότι είναι ωραία στιχουργικά, να πεις ότι είναι ωραία ενορχιστρωτικά, να πεις ότι τέλος πάντων σου αρέσουν ή δεν σου αρέσουν. Αλλά είναι λίγο σπάνιο να νιώσεις αυτό το αίσθημα οικειότητας, σαν να είναι γραμμένο από έναν άνθρωπο που έτσι απλά και ανεπιτίδευτα σου λέει: κοίτα, ζούμε μαζί αυτά τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο, αυτή τη χρονική στιγμή, σε αυτή τη χώρα.
1: Τώρα ξεκινάς κατευθείαν στα βαθιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Δηλαδή, αυτό ψάχνουμε στην τέχνη όλοι, και εγώ δηλαδή, σαν ακροατής εννοώ, να δούμε τον εαυτό μας σε κάποιον άνθρωπο, να δούμε κάτι που το έχουμε νιώσει κι εμείς, να το καταλάβουμε και να νιώσουμε μια συγγένεια με κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν τον ξέρουμε. Αυτό είναι και το λες κατευθείαν με το που ξεκινάμε.
0: Είναι το αίσθημα που έχω από τα τραγούδια σου και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ήθελα να γνωριστούμε και λίγο περισσότερο και να ακούσουμε όσο περισσότερα τραγούδια μπορούμε. Έχουμε βέβαια και μια πάρα πολύ καλή αφορμή. Καταρχάς να πω ότι το τραγούδι που προηγήθηκε, τα Blues της Δευτέρας, ήταν το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο με το Σπύρο γραμμένο στο προηγούμενο άλμπουμ σου, είναι το ομότιτλο. Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε ολοκένουργιος δίσκος που έχει τίτλο Στο Δάσος, αυτή είναι η αφορμή.
1: Ωραία.
0: Και σκέφτομαι το εξής: να ακούσουμε τα τραγούδια, ελπίζω να τα προλάβουμε, με τη σειρά που τα έχεις, έτσι όπως μας τα έχεις στείλει, να ξεκινήσουμε με το πρώτο και μετά να ξεκινήσουμε και την, έτσι, τη συζήτηση της γνωριμίας, όπως λέμε, να γνωριστούμε. Know us better.
1: Τέλεια, αυτό.

βράδυ με τις προσευχές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια.

0: Λοιπόν, στο δάσος που καίγεται, καλά δεν μπορώ παρά να σκεφτώ ότι είναι και επίκαιρο. Είχαμε και τα γεγονότα το Σαββατοκύριακο, έχουμε και ένα καλοκαίρι μετά από κάτι τραγικά καλοκαίρια που περάσαμε. Αλλά εδώ τέλος πάντων νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Έχεις κάνει κάποιες συστάσεις ήδη σε αυτό το τραγούδι, αυτό που ξεκινά το δίσκο, και το ερμηνεύεις με την φωνή σου. Πού είναι το σπίτι σου λοιπόν, ή καλύτερα για να το πω έτσι και να γνωριστούμε, από πού είναι το σπίτι σου και πώς κατέληξες ίσως να φτιάχνεις σπίτια ή να κατασκευάζεις, τέλος πάντων δεν ξέρω τι ακριβώς κάνεις, είσαι πολιτικός μηχανικός επίσημα.
1: Ναι, είμαι μηχανολόγος μηχανικός για την ακρίβεια. Είμαι μηχανικός, αυτή είναι η δουλειά μου. Τώρα αν το σπίτι μου είναι στην επιστήμη μου ή αν είναι στην τέχνη μου δεν ξέρω, μάλλον έχω δύο σπίτια. Ή το σπίτι μου έχει πολλά δωμάτια.
0: Είναι δίπορτο.
1: Είναι δίπορτο. Ιδανικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το κομμάτι αυτό το είχα γράψει νομίζω με αφορμή κάτι από την επικαιρότητα όντως. Κάποιο δάσος που και εγώ ήταν, κάποια πόλη που βομβαρδιζότανε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελικά νιώθω ότι η ψυχή μου, δηλαδή το σπίτι μου, είναι εκεί που είναι το μυαλό μου σε αυτά που σκέφτομαι κτλ. Κάτι τέτοιο νομίζω προσπαθώ να πω σε αυτό το τραγούδι. Αλλά τελικά εσωτερικοποιείται κιόλας. Δηλαδή, ξέρεις, ο καθένας και μέσα του έχει ένα δάσος που καίγεται. Οπότε είμαστε κι εμείς δάσοι που καιγόμαστε, και ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
0: Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αναζητάμε την παρηγοριά σε κάτι τέτοια τραγούδια που λένε ότι τα νιώθουμε το ίδιο. Ναι. Πώς ξεκίνησε αυτή η ενασχόληση, γιατί φαντάζομαι ότι έχεις διαγράψει μία πορεία για να φτάσεις μέχρι εδώ. Ασχολείσαι ως μηχανολόγος μηχανικός, αλλά ξεκίνησες πρόσφατα να γράφεις τραγούδια, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ μεγάλος ξεκίνησα να γράφω τραγούδια. Και
0: σε ποια ηλικία πάνω κάτω δηλαδή?
1: 40, πάνω από 40.
0: 40 φεύγα.
1: 40, ναι. Φεύγα. Δεν είχα γράψει τίποτα, ούτε λέξη.
0: Αλήθεια?
1: Γιατί ξέρεις, είναι πολλά παιδιά που γράφανε ως έφηβοι, είτε ως κάποια στιγμή, και νεότεροι ακόμα από έφηβοι. Εγώ δεν έγραφα ποτέ τίποτα. Έπαιζα κιθάρα από παιδί. Και ασχολούμουν με τη μουσική με την λογική ότι ήμουνα προσεκτικός και ενεργητικός ακροατής, μελετούσα τη μουσική, πήγαινα από το ένα στο άλλο, ξέρεις, ήμουνα, βέβαια αυτό το κάνουν πάρα πολύ, δεν διεκδικώ καμία φοβερά εύσημα γι' αυτό, αλλά κάποια στιγμή παρακολούθησα ένα σεμινάριο στιχουργικής νομίζοντας ότι θα μελετάω στίχους. Που είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήξερα πάντα όλους τους στίχους όλων των τραγουδιών. Ήμουν πολύ καλός αυτό.
0: Αυτό το κρατάω. Γιατί ο στίχος είναι πολύ σημαντικό και εναρχήν ο λόγος στα τραγούδια.
1: Ναι, μα και εγώ πάντα όλοι οι φίλοι μου λέγανε: μα πώς γίνεται να θυμάσαι όλους τους στίχους όλων των τραγουδιών? Είναι μια υπερδύναμη που μου αποδίδανε. Οπότε παρακολούθησα ένα σεμινάριο νομίζοντας ότι θα διαβάζω στίχους. Αλλά είχα γελαστεί γιατί κατάλαβα ότι πρέπει να γράφω στίχους, και αφού σκέφτηκα να το παρατήσω ή όχι, τελικά έγραψα πρώτη φορά στίχους, έτσι, πιο πολύ για την ομάδα, για να μην έρχομαι με άδεια χέρια.
0: Α, ναι,
1: και μετά, άρχισε ραγδαία αυτό να εξελίσσεται, γιατί οι στίχοι μου άρχισαν να αρέσουν, άρχισα να καταλαβαίνω εγώ ο ίδιος ότι μπορώ να γράψω καλά, άρχισε να μου αρέσει πιο αυτό, άρχισε να γίνεται εθιστικό, και πλέον το ένα έφερε το άλλο, ήρθαν τα πρώτα τραγούδια. Το πρώτο τραγούδι έφερε το δεύτερο, το δεύτερο το τρίτο.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή έφερες στον κόσμο σου και τη μουσική. Συνέδεσες τους στίχους.
1: Σωστά. Έτσι. Μετά το τρίτο τραγούδι μου, νομίζω, που κυκλοφόρησα με στίχους δικούς μου και μουσική κάποιου συνθέτη, έκανα πια τα blues της Δευτέρας. Δηλαδή, την πρώτη μου δουλειά με στίχους και μουσική δικούς μου. Ήταν ένα μεγάλο βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα στο δάσος πάλι το ίδιο.
0: Πάμε στο δάσος πάλι, γιατί κοίτα, είμαστε και τέταρτο. Βλέπω ότι ο χρόνος περνάει. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι η πιο ροκ, η πιο έντονη στιγμή του δίσκου. Συμμετέχει ο Γρηγόρης Κλιούμης. Μετά θα πούμε και για όλους εκείνους τους εξαιρετικούς που συμμετέχουν στους δίσκους σου ή που τραγουδάνε τα τραγούδια σου. Γρηγόρης Κλιούμης από τα Υπόγεια Ρεύματα εδώ. Τι έχω να περιμένω, ο τίτλος του τραγουδιού.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Γρηγόρης Κλιούμης στα υπόγεια ρεύματα, το δεύτερο τραγούδι του δίσκου Στο Δάσος, ένα δίσκο που, για τον οποίο συζητάμε και ακούμε αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, με το δημιουργό του, τον Νάσο Αρώνη. Νάσο, τι περιμένεις να έρθει και τι έχει έρθει μέχρι τώρα? Ίσως αυτό, το δεύτερο σκέλος της ερώτησης να είναι λίγο πιο εύκολο.
1: Εγώ θα ξεκινήσω από το πρώτο παρόλα αυτά. Τι έχω να περιμένω να έρθει? Μέχρι τώρα αυτά που μου συμβαίνουν είναι διαρκείς εκπλήξεις. Δηλαδή δεν περίμενα πριν από 5 χρόνια ότι θα είχα γίνει στιχουργός. Δεν περίμενα ότι θα είχα γίνει συνθέτης και στιχουργός, τραγουδοποιός. Δεν περίμενα ότι θα τραγουδάω τα τραγούδια μου. Άρα τελικά δεν ξέρω τι έχω να περιμένω να έρθει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό. Τώρα τι θα ήθελα να έρθει? Αλήθεια δεν το σκέφτομαι.
0: Πάντως για να έρθει πρέπει να είσαι ανοιχτός και πρέπει να είσαι ανοιχτός και σε όποια, ας πούμε, εξέλιξη. Δηλαδή το να αποδεχτείς ότι μπορεί να κάνεις και μια στροφή επαγγελματική στην καριέρα με ένα τέτοιο τρόπο, δηλαδή να βυθιστείς στον κόσμο της τέχνης, φαντάζομαι, είναι κάτι το οποίο απαιτεί και προσήλωση, έτσι, και πολλή ενέργεια.
1: Όχι, είμαι ανοιχτός. Αυτό το υπογράφω. Δηλαδή πιστεύω στην εξέλιξη, δεν πιστεύω στην σταθερότητα. Δεν πιστεύω στη βεβαιότητα, δεν πιστεύω στα παγιωμένα πράγματα. Και για τις απόψεις μου ακόμα ισχύει αυτό. Mm-hmm. Αλλάζω. Προσπαθώ να σκέφτομαι ότι έχω ανοιχτό μυαλό και μπορώ, έχω το δικαίωμα να αλλάζω.
0: Βεβαίως, και αυτό είναι και η εξέλιξη άλλωστε.
1: Ναι.
0: Και το να είσαι και ευμετάβλητος, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες σταθερές. Δηλαδή υπάρχει η αισθητική, για παράδειγμα. Έτσι, υπάρχει το κριτήριο, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Οι δικές σου επιρροές, τι άκουγες αλήθεια? Τι μουσικές σου άρεσαν?
1: Εγώ όταν άρχισα να ακούω μουσική ήμουν αυτό που λέμε ένας ροκάς. Άκουγα ξένη ροκ. Αυτή ήταν η μουσική που ακούγαμε. Και ελληνική ροκ, αλλά κυρίως ξένη κλασική ροκ. Αυτή ακούσαμε ως παιδιά, ως έφηβοι. Και ακόμα και σήμερα αυτή είναι η μουσική που αγαπάω. Μετά ήμασταν και μια τυχερή γενιά, εγώ νομίζω. Εμείς άρχισε το έντεχνο να γίνεται μέσα στα χέρια μας λίγο πολύ. Δηλαδή άρχισε ο Αλκίνος, ο Μάλαμος, ο Θανάσης, όλα αυτά σε εμάς, ο Περίδης. Όλα αυτά πέσαν πάνω μας, μαζί με όλη τις καταβολές του ροκ, αλλά και με όλο το ρεμπέτικο, λέγω, με το τζιτσάνι, με το ζαμπέτι, με αυτά ακούγονταν πάντα. Άρα νομίζω ότι ήμασταν μια πολύ τυχερή γενιά και όλα αυτά υπάρχουν μέσα μου. Τώρα στη μουσική μου δεν ξέρω τι υπάρχει από όλα αυτά. Πραγματικά το έχω σκεφτεί, δεν το ξέρω. Προσπαθώ να μην κάνω κάτι που να μοιάζει με κάτι που έχω ακούσει. Προσπαθώ να κάνω κάτι που να είναι δικό μου. Αυτό το προσπαθώ. Mm-hmm. Δεν θέλω δηλαδή να μιμηθώ κάτι που μου αρέσει πολύ. Εντάξει, από σεβασμό κιόλας, όχι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Αυτό.
0: Θα ήταν πολύ ωραίο να μαζέψεις όλα αυτά τα πολύ ωραία ακούσματα που είπες και που αγαπάς και που αγαπάω κι εγώ, γιατί ίδια γενιά πάνω κάτω. Να τα μαζέψεις όλα αυτά και να μας χαρίζεις έτσι ατμοσφαιρικές και έντονες επίσης βραδιές σε ένα ωραίο μπαράκι. Νομίζω ότι το τρίτο τραγούδι του δίσκου τα λέει πάρα πολύ ωραία αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Πολύ ωραίο.

να έχει φώτα να φωτίζουν χαμηλά, μουσική να παίζει πάντα απαλά, μια μπάρα, τραπεζάκια στρογγυλά. Θα ήταν ωραίο. Στην Αθήνα ή μπορεί σε ένα νησί,

ατμόσφαιρα ζεστή. Να μαζεύονται οι φίλοι και οι γνωστοί. Να ξενυχτάμε. Να γεμίζει κάθε νύχτα μισή. Ίσως κάποτε να πέρναγες κι εσύ.

Πάντα ήθελα να ανοίξω ένα μπαρ, μα δεν πειράζει. Κάποτε ήθελα να γίνω μουσικός, πάντα ήθελα κάτι άλλο γενικός, κάποιος άλλος να είναι διαφορετικός.

0: Τι ωραία που θα ήταν. Εκεί θα ήμασταν, θα μόνες, είμαι σίγουρη. Η αλήθεια είναι ότι λείπουν κάπως τα στέκια. Κάποτε ήταν πολύ διαδεδομένα. Είχαμε κάποια στέκια να πάμε. Τώρα δεν έχει και πολλά και πολύ ενδιαφέροντα στέκια. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια αίσθηση. Ζει στα Εξάρχεια, μου είπε.
1: Όχι, δεν ζω στα Εξάρχεια. Αγαπώ, θα ήθελα να ζω στα Εξάρχεια.
0: Και αγαπά.
1: Ναι. Γιατί αν άνοιγα ένα μπαρ, θα ήθελα να είναι στα Εξάρχεια. Αυτό σκεφτόμουν πάντα. Ή σε ένα νησί, όπως λέγει στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αλλά το νησί είναι πιο δύσκολο. Πρέπει να έχει ένα νησί που να σε συνδέει κάτι. Εγώ δεν έχω ένα τέτοιο νησί.
0: Έχει όμω αγαπημένα μέρη τώρα το καλοκαίρι, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, σίγουρα. Πάντως αυτός ο στίχος δεν είναι επινοημένος. Αλήθεια, πάντα ήθελα να ανοίξω ένα μπαρ. Το λέω όλη μου τη ζωή και πιστεύω ότι θα συνεχίσω να το λέω, γιατί ποτέ δεν θα το κάνω. Αλλά δεν πειράζει. Θα έχω κάτι να περιμένω.
0: Και τα όνειρα είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Και να διατηρούνται, να μην εκπληρώνονται. Γιατί αν εκπληρωθούν, πάβουν να είναι όνειρα. Πρέπει να τα αντικαταστήσει.
0: Πολύ σωστό. Πάντα πρέπει να υπάρχουν. Γράφει πάντα προσωπικά ή δανείζεσαι και ιστορίες?
1: Εγώ μ' αρέσει να λέω ότι δεν γράφω ποτέ προσωπικά. Ότι γράφω μόνο επινοημένα πράγματα.
0: Το μπαράκι όμως.
1: Αυτό δεν μου ξέφυγε. Απλά τι γίνεται. Όταν πας να γράψεις κάτι επινοημένο, είσαι καταδικασμένος να γράψεις για σένα. Δηλαδή για οτιδήποτε και να προσπαθήσεις να γράψεις, για σένα θα μιλήσεις. Δεν ξέρεις τίποτα άλλο παρά μόνο τη δική σου οπτική των πραγμάτων. Άρα σου λέω, για το ό,τι και να μου ζητήσεις ή να γράψεις οτιδήποτε, για ένα στυλό, για ένα κινητό τηλέφωνο, τελικά θα μιλήσω για μένα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται με το στίχο.
0: Είχες όμως παρόλα αυτά και πολλούς συνοδοιπόρους σε αυτή την πορεία και ίσως και ανθρώπους οι οποίοι σε βοήθησαν στο να μπει σε αυτό το χώρο, γιατί βλέπω εξαιρετικά ονόματα και συμπαθέστατους συνεργάτες σε αυτή την πορεία. Αν ήταν να διαλέξεις εκείνον που πραγματικά δεν χρειάζεται να ήταν συνεργάτη σου, δεν χρειάζεται να ξέρεις να έχετε συνεργαστεί, αλλά ήταν εκείνος που σου έδωσε όθηση και είπες θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά περίπου όπως νιώθω ότι το κάνει και εκείνος, ας πούμε, ή εκείνη.
1: Α, σαν πρότυπο,
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον.
0: Έχεις πολλά πρότυπα?
1: Έχω πάρα πολλούς, τους αγαπάω πάρα πολύ. Η λέξη πρότυπα είναι λίγο βαριά.
0: Ναι, μπορεί. Για επιρροές.
1: Γι' αυτό δεν τη δέχομαι. Ναι, έχω καλλιτέχνες που έχω ακούσει τα τραγούδια τους χίλιες φορές το καθένα. Εννοείται αυτό.
0: Δώσε μας ενδεικτικά ένα-δύο ονόματα, έτσι.
1: Τώρα, έτσι μεγαλώνοντας, μου αρέσουν οι τραγουδοποιοί όπως ο Λέοναρντ Κοέν. Ο Tom Waits, μου αρέσει ο Nick Cave. Μου αρέσουν έτσι οι ατμοσφαιρικοί ποιητές που έχουν δική τους πορεία, δική τους άποψη, δική τους οπτική.
0: Και δικό του στίγμα. Ακούς, τους ακούς και ξέρεις ότι είναι αυτοί.
1: Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο. Αλλά και μου αρέσει γενικά η μουσική που έχει αρκετή ησυχία ώστε να ακούω το στίχο. Αυτό μου αρέσει πολύ. Μου αρέσουν και τα φασαριώζικα τραγούδια. Αλλά ξέρεις, εμένα με πιάνουν από το λαιμό τα τραγούδια που συνήθως έχουν αφαιρετικές ενορχιστρώσεις και μπαίνω κατευθείαν και ακούω τα λόγια με ένα πιάνο. Είναι τρομερό. Είναι χαρά.
0: Θέλω πολύ να ακούσουμε αυτή την ευχή και αυτά τα λόγια που έρχονται τώρα, λίγο πριν από τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί ήταν ένα τραγούδι, θυμάμαι, που ήρθε στην αρχή της χρονιάς και ισχύει για όλη τη χρονιά και για κάθε χρονιά. Σπύρος Γραμμένος και πάλι μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αυτή τη χρονιά. Που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές εστίες. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Άριο Πάγο, πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζήτα διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση δίνει η ίδια δικαιοσύνη, δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
8: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κρατήρα. Η φωτιά κρατάει αιώνες σαν σβηστή. Στο ροπέδιο του αλτάρτα, στις απάτητες κορφές του δαίμονες. Για δύο μέρες πήγες μόνο, κάτι σου πάνε τα βράχια και μηνές. Είδες στο Θεό τον ίδιο, στα χωράφια του ηρυγοντάγια. Για του Αλπαγιάνου το σκοτάδι να σου παίρνει τα μυαλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο. Είναι το τέταρτο και τελευταίο δικό μας σημείωρο, το δεύτερο όμως της συνέντευξης με τον Άσο Αρώνη. Είμαστε εδώ παρέα με τον Άσο Αρώνη και ακούμε τα τραγούδια που έφτιαξε, που έγραψε και ενίοτε τραγουδά, και στο δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ που έχει τίτλο «Στο δάσος». Και Νάσο, βρεθήκαμε στα βουνά του Ογιεκούνα. Εγώ τα ψάξα αυτά τα βουνά γιατί μου άρεσαν πολύ έτσι όπως τα άκουγα. Δεν τα βρήκα, Νάσο.
1: Δεν τα βρήκες,
0: Δεν τα βρήκα.
1: Ναι, είναι λογικό γιατί είναι επινοημένο μέρος, δεν υπάρχουν.
0: Ναι, δεν υπάρχουν.
1: Πολλοί φίλοι μου τα έχουν ψάξει.
0: Ναι.
1: Και με τύψεις με ρωτάνε, μα χίλια συγγνώμη, αλλά πού είναι. Ναι,
0: ακούστηκαν πολύ ελκυστικά, κατάλαβες, δηλαδή θέλεις να πας. Ναι,
1: ναι, δηλαδή κάνω γκάλωπ για το που νομίζει ο καθένας ότι μπορεί να είναι τα βουνά του Ογιεκούνα.
0: Εγώ Ασία το τοποθετούσα.
1: Ασία,
0: ναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι.
1: Ασία.
0: Λατινική Αμερική.
1: Έτσι, έτσι. Και η Ιαπωνία, ναι, και η Ασία εκεί που θα μπορούσαν. Και εγώ Λατινική Αμερική όμως νομίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει, είναι ένα λίγο τρελό τραγούδι, τα βουνά του Ογιεκούνα, μου αρέσει πολύ, το αγαπώ.
0: Με την Κατερίνα Γεωργακοπούλου το τραγούδι σας παρέα, να τα λέμε, μην το ξεχνάμε.
1: Σωστά, ναι, σωστά, με την Κατερίνα. Θα πούμε μετά για όλους τους συντελεστές, ελπίζω.
0: Βεβαίως,
1: θέλω να μιλήσω για όλους.
0: Οπωσδήποτε. Ναι.
1: Οπότε αυτό, ναι.
0: Γιατί ήθελες να βρεθείς εκεί, πιστεύεις ότι αν κάνεις μια τέτοιου τύπου απόδραση, τα πράγματα θα είναι καλύτερα, θα σκέφτεσαι μετά διαφορετικά, θα επιστρέψεις ή δεν θα επιστρέψεις?
1: Ναι, ναι, είναι το μέρος που φανταζόμαστε ότι θα. Καταρχάς είναι αλλού. Πολύ σημαντικό, το αλλού είναι πολύ ωραία έννοια. Και είναι πιο όλα τα πράγματα το αλλού. Είναι πιο ψηλά, θα ανασάνεις πιο βαθιά, θα δεις τον κόσμο από αλλιώς. Τελικά είναι αυτό που κυνηγάμε. Εδώ έχει γίνει ένα μέρος, ένας τόπος αυτό που κυνηγάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, μάλλον πάλι είναι κάτι που είναι λίγο επινοημένο.
0: Ναι. Είμαστε και στο καλοκαίρι. Όλοι σκέφτονται τα ταξίδια. Βεβαίως δεν ήταν καθαρά κυκλαδίτικο το τοπίο το οποίο περιέγραψες. Ναι. Ήταν πιο δροσερό. Είναι όπως πρέπει για τα καινούργια καλοκαίρια που έχουμε, που χτυπάει 50 βαθμούς το θερμόμετρο. Τι θα έλεγες και τι θα ήθελες πραγματικά να κάνεις, πώς θα σκεφτώσουν τον εαυτό σου μετά από κάποια χρόνια στη μουσική, τι θα ήθελες να έχεις κατακτήσει, έτσι μια που είμαστε στα βουνά και κοιτάζουμε από ψηλά πλέον?
1: Θέλω να συνεχίσω να κάνω τη μουσική που βγαίνει από μέσα μου, αυτό ελπίζω να συνεχίσω να το κάνω, να μην χάσω τον δρόμο μου. Και θέλω να είμαι αρκετά τυχερός και να γράψω πολλά ωραία τραγούδια και να αγαπηθούν από τους ανθρώπους που θα τα ακούσουν. Mm. Αυτό θέλω.
0: Απλά πράγματα. Έτσι ακριβώς όπως είναι και τα τραγούδια σου, έτσι, ανεπιτίδευτα.
1: Εγώ το ομολογώ πάντως. Δηλαδή, όταν γράφουμε τραγούδια, θέλουμε να αγαπηθούν. Δεν τα γράφουμε.
0: Και να συναντηθούμε.
1: Και να συναντηθούμε. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Mm. Αυτή η συνάντηση. Εγώ γράφω αυτό που σκέφτομαι. Και αν εσύ το δεις και δεις ένα κομμάτι του εαυτού σου και σε συγκινήσει, έχει πετύχει.
0: Έχει
1: πια
0: πετύχει. Αυτό είναι. Για να δούμε πώς πέτυχε η συνάντηση με μια φωνή πολύ αγαπημένη μου, με τη φωνή της Μυρτός Βασιλείου. Έρχεται το επόμενο τραγούδι που το ερμηνεύει εκείνη, και από τα καλοκαίρια πάμε στο χειμώνα και στα παιδιά του χειμώνα, το παιδί του χειμώνα με τη Μυρτό Βασιλείου.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Μυρτώ Βασιλείου, η συμμετοχή της στο δάσος του Νάσου Αρώνη, τι ερμηνεύτρια η Μυρτώ. Φυσικά δεν θέλω να μειώσω κανέναν από τους προηγούμενους ή από τους επόμενους, αλλά είναι μια πραγματικά πολύ ξεχωριστή, πολύ φωτεινή περίπτωση και μετέφερε όλη αυτή τη συμπάθεια και την κατανόηση για τα ήσυχα, τα εσωστρεφή, τα απαλά, τα ευγενικά παιδιά που περιγράφει αυτό το τραγούδι.
1: Ίσως να έχει και ένα μικρό παιδί δοχημένα μέσα της και η Μυρτώ. Δεν λέει ψέματα.
0: Δεν λέει, όχι.
1: Ναι,
0: όπως και τα τραγούδια σου δεν λένε ψέματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαίρομαι και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Πώς επιλέγεις τους ερμηνευτές όποτε δεν τραγουδάς εσύ, που οι περισσότερες φορές τις περισσότερες δεν τραγουδάς εσύ?
1: Σωστά. Εγώ δεν ήθελα να έχω τραγουδήσει κανένα τραγούδι, αλλά αναγκάστηκα. Λοιπόν, όταν τελειώνει ένα τραγούδι πια, αρχίζω να σκέφτομαι ποιος θα μπορούσε να το πει τέλεια. Φαντάζομαι κάποιον. Δεν τον ξέρω συνήθως, γιατί δεν ήξερα όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Σωστά, είσαι καινούριο στον χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι, όπως λέγαμε πριν, νεότατος δημιουργός.
1: Ακριβώς. Είμαι στην αρχή της καριέρας μου. και όταν λοιπόν αποφάσισα, ας πούμε, το παιδί του χειμώνα μου είχε καρφωθεί, θα το έλεγε τέλεια Μυρτώ. Δεν την ήξερα φυσικά Μυρτώ.
0: Ναι.
1: Βρήκα όμως τον τρόπο. Για όλα βρίσκονται τρόποι. Βρήκα κάποιον που την ήξερε, το επικοινώνησα και ήμουν αρκετά τυχερός να της αρέσει και να θέλει να το πει. Και το είπε τόσο ωραία πραγματικά. Δηλαδή, αυτά είναι τα τυχερά. Και αυτό συμβαίνει με όλους όσους επιλέγω.
0: Είχες πολλά τυχερά.
1: Είμαι πολύ τυχερός.
0: Ναι, δηλαδή βλέπω εδώ. Καταρχάς, νομίζω ξεκίνησες με τη Ρένα Μόρφη.
1: Ναι.
0: Μετά ήρθε η Ιουλία Καραπατάκη. Μετά ήρθε η Ρίτα Αντωνοπούλου. Μετά ήρθε ο Πάνος Φραγκιαδάκης. Όσοι δεν ξέρουν τον Πάνο Φραγκιαδάκη, ξέρουν σίγουρα τους Χατζηφραγκέτα. Και ο Δημήτρης Μπαλογιάννης. Και η Ντρακέιν. Και ο Στέλιος Τσουκιάς. Και Ξένια Ντάνια. Και μιλάω τώρα για εκείνους που δεν ακούσαμε ήδη. Δεν μιλάω τώρα για το Σπύρο Γραμμένο ή τη Μυρτώ Βασιλείου ή όλους όσους.
1: Ή το Γρηγόρη το Κλιούμι.
0: Ή το Γρηγόρη το Κλιούμι.
1: Και τώρα, για να πούμε και το Μιχάλη τον Ατσάλι, ο οποίος έχουμε κάνει μαζί το τραγούδι με την Ιουλία που είπες πριν, και είχε τραγουδήσει και στον πρώτο μου δίσκο και τραγουδάει και σε αυτόν. Και να πούμε και την Κατερίνα τη Γεωργακοπούλου, που επίσης τραγούδισε και στον πρώτο μου δίσκο. Τραγούδισαμε πάλι ένα ντουέτο, όπως και εδώ το Ιπουνά, και λέει και άλλο ένα τραγούδι.
0: Επί τη ευκαιρία να κάνω μια μικρή παρένθεση, ανατρέξτε και στα προηγούμενα τραγούδια του Νάσου Αρώνη, γιατί έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι για να έχετε μια πλήρη εικόνα. Το λέω για τους ακροατές, γιατί τώρα ακούω για τα προηγούμενα, γίνουν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και αυτά, μακάρι να μπορούσαν να χωρέσουν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, λέω συνέχεια σε ευχαριστώ, αλλά πραγματικά λες τόσο καλά λόγια που δεν μπορώ να μην το λέω συνέχεια κι εγώ.
0: Είναι λόγια που τα νιώθω όμως, και να πω επίσης, επειδή το νιώθω, ότι ξεχάσαμε και την Τζοάννα Ντρίγκο.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω, δεν την ξεχνάγαμε τίποτα.
0: Γιατί έρχεται κιόλας.
1: Α, είναι η επόμενη.
0: Και είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια από αυτό το δίσκο. Το λέει και πολύ ωραία. Για πάμε να το ακούσουμε. Έτσι λοιπόν ο τίτλος του τραγουδιού.

Για έλα να το αλλάξουμε τώρα, μπορούμε να το κάνουμε σωτήρι. Πάσαρα λάθος τραγούδι, αλλάζω να τρέπουμε λίγο τη σειρά του δίσκου. Αλλά μια που είπαμε για την Τζοάννα Ντρίγκο, είναι κρίμα να μην ακουστεί η Τζοάννα Ντρίγκο. Και θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι μετά. Πάμε λοιπόν, και εγώ το ίδιο, η Τζοάννα Ντρίγκο παρέα με τον Άσο Αρώνη.

0: κάτι στιγμές που δυναμώνει στο τραγούδι. Ένα τραγούδι που σ' αρέσει.
1: Ένα τραγούδι που σ' αρέσει και πολλά τραγούδια που μας αρέσουν. Ήταν η Τζοάννα Ντρίγκο, παρέα με τον Άσο Αρώνη. Και στη διάρκεια αυτού του τραγουδιού λέγαμε για τα τραγούδια που μας αρέσουν με τον Άσο Αρώνη. Του έλεγα ότι είναι πολύ ευδιάκριτο ότι ακούει ξένη μουσική. Μου είπα ότι ναι, ακούει ξένη, αλλά τι μου έλεγες για το Σπανό?
2: Ναι, λέγαμε για Κραουνάκη που μας πήγε από την ξένη μουσική να αρχίσουμε να ακούμε ελληνικά.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Με τη Λίνα και την Άλκη της εκεί πέρα.
1: Ήταν και αυτός ο λόγος, ο απίστευτος, ο καθημερινός, ο ξέρεις, ο άμεσος.
2: Μα μπήκε μέσα στα σπίτια όλων των ανθρώπων. Ό,τι μουσική και να ακούγαν. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που έγινε. Και ο Σπανός. Μετά εγώ ανακάλυψα μεγάλο στο Σπανό. Οτιδήποτε ακούω τώρα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα τραγούδι που μου αρέσει και δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει, το έχει γράψει ο Σπανός.
1: Ναι, ίσως να ήταν και ένας από εκείνους τους συνθέτες που θα ήθελες ιδεατά, ας πούμε, να συνεργαστείς.
2: Πω πω, πραγματικά.
1: Αν καταφέρναμε έτσι να φέρουμε κάποιους συνθέτες που δεν υπάρχουν πια κοντά μας.
2: Θα ήθελα πολύ με τον Σπανό. Θα ήθελα όμως και με τον Ζαμπέτα, να σου πω την αλήθεια εγώ.
1: Α, βέβαια.
2: Να κάναμε έτσι ένα τραγούδι μαζί.
1: Βέβαια. Εξωστρεφής και.
2: Και με γλυκές μελωδίες που σου μένουν μέσα στην ψυχή σου, σε πετυχαίνουν.
1: Ναι.
2: Ευθύβολες.
1: Πράγματι. Διακρίνω ένα εύρος προτιμήσεων και επιλογών. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, γιατί η μουσική μία είναι έτσι κι αλλιώς.
2: Εγώ προσπαθώ να αντιμετωπίζω ως ακροατής με γνησιότητα. Δηλαδή, αν κάτι μπει μέσα μου, με πετύχει, το δίνω. Από όπου και αν προέρχεται.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Και αυτό είναι το σωστό κιόλας.
2: Είμαι έτοιμος.
1: Δεν στεγανά. Είχες και πολύ ωραίους μουσικούς από ό,τι είδα στο δίσκο σου να συμμετέχουν και να παίζουν, οι οποίοι φαντάζομαι ότι με το δικό τους τρόπο συμβάλλουν στο ηχόχρωμα του δίσκου. Κάποιες φορές λειτουργούν και εξαιρετικά δημιουργικά οι μουσικοί.
2: Μα οι μουσικοί κάνουν τη μουσική. Δεν την κάνει αυτός που γράφει τους στίχους και τη μουσική. Κάποιος πρέπει να το παίξει, αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα. Ήταν λοιπόν ο Σωτήρης Μαυρονάσιος στα drums που έπαιξε drums, ο Γιώργος Μπουλντής στο ηλεκτρικό μπάσο, ο Γιώργος Καρδιανός στην ηλεκτρική την κιθάρα, ο Μιχάλης Ατσάλης στην ακουστική και ο Τζόρτζ Γκαουντή στα πλήκτρα, πιάνο, σύνθη και οτιδήποτε άλλο.
1: Ένας και ένας.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Ένας και ένας η μουσική, ένας και ένας και οι ερμηνευτές. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Γεωργακοπούλου, η οποία περίμενε και την οποία τη βγάλαμε άσπλαχνα. Θα την ξαναφέρουμε εδώ στο Έτσι. Λοιπόν, αλλάξαμε λίγο τη σειρά του δίσκου, αλλά απομένει αυτό και ένα ακόμη. Νομίζω ότι μια χαρά ακούσαμε ολόκληρο το δίσκο. Για πάμε.

0: Έτσι, έτσι ωραία θα φύγουν οι μέρες μας. Θα συναντιόμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Θα ακούγονται όλα τα τραγούδια μου. Θα γνωριζόμαστε από κοντά επιτέλους.
1: Ναι, τι ωραία. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά πολύ το χαίρομαι στα τραγούδια σου. Το σκεφτόμουν και στο αυτή τη χρονιά με το Σπύρο γραμμένο. Ότι ενώ έχει, ας πούμε, χιούμορ, πικρό χιούμορ, γιατί ξέρεις ότι κάποια πράγματα είναι κατόρθωτα, έχει και μια αισιοδοξία όλο αυτό και πιστεύεις στο τέλος ότι μπορείς να πετύχεις και να καταφέρεις τα πάντα. Αυτή η υπόγεια αισιοδοξία είναι πραγματικά πολύ όμορφη που υπάρχει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Στα τραγούδια. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Καταρχάς, θα υπάρξει κάποια. Τώρα έχεις υλικό, έχεις δύο προσωπικούς δίσκους. Θα υπάρξει κάποια παρουσίαση του υλικού σου κάποια στιγμή κάπου?
0: Δεν είναι κανονισμένο κάτι, αλλά ναι, το σκέφτομαι. Πλέον, καλά και ο δίσκος, αλλά όντως έχω ένα έργο, ας πούμε, που μπορεί να μαζευτεί σε μια ωραία παράσταση.
1: Άνετα.
0: Και είμαι και τυχερός, γιατί έχω και. Μπορώ να έχω πολύ ωραίες συμμετοχές σε μια τέτοια βραδιά. Άρα είναι στα υπόψη, ακόμα τίποτα συγκεκριμένο, από χειμώνα θα το δούμε.
1: Θα το δούμε, ναι. Έτσι, καλό είναι να ξεκινήσουμε από πιο έτσι, εσωτερικούς, πιο μικρούς, πιο ζεστούς.
0: Να μαζεύεται η ενέργεια, αυτό. Να είναι εντός τυχών.
1: Για να ξεχυθεί μετά.
0: Σωστά. Μετά πάμε για γήπεδο.
1: Έτσι. Πού μπορεί να βρει κανείς το δάσος Νάσο?
0: Και το δάσος όπως και τα blues, όλη μου δουλειά κυκλοφορεί ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες. Το δάσος έχει κυκλοφορήσει με την Digital Minds, Spotify, YouTube, ναι. Apple Music κτλ. Εκεί δεν υπάρχει σε φυσική μορφή. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει να το κυκλοφορήσω σε φυσική μορφή.
1: Mm-hmm. Είναι ανήκει σε κάποια δισκογραφική ή είναι μια ανεξάρτητη
0: Όχι,
1: παραγωγή?
0: Όχι, είναι ανεξάρτητη παραγωγή.
1: Είναι η εποχή των γενναίων.
0: Ναι. Εντάξει. Σηκώνει μεγάλη κουβέντα εκεί.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει, καλύτερα να μείνουμε στην ουσία στα ίδια τα τραγούδια, τα οποία όταν έχουν δύναμη κοινοποιούνται. Τουλάχιστον αυτό ελπίζω και πιστεύω εγώ, γιατί η νεότερη γενιά περνάει αρκετές δυσκολίες. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Είναι όμως δυνατά παιδιά, με πείσμα.
0: Εντάξει, νομίζω πάντα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ποτέ δεν έχεις ακούσει να λένε τι ωραία που ήταν τότε. Ναι. Όλοι λένε δύσκολα είναι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Παλιά λέγανε ότι δεν μπορούσαν να μπουν στις δισκογραφικές.
1: Ναι.
0: Τώρα ποιος θέλει βγάζει τη μουσική του μόνος του και λένε ότι είναι 1 εκατομμύριο τραγούδια και δεν ακούγονται τα δικά τους.
1: Ναι.
0: Πάντα έχεις να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Ας γράφουμε καλή μουσική, που λέω και εγώ σε όλους τους φίλους μου, και θα βρεθεί μια άκρη.
1: Σίγουρα θα βρεθεί άκρη. Νάσο Αρώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και για αυτή τη γνωριμία μαζί σου. Έχουν έρθει και πολύ γλυκά μηνύματα από τους ακροατές. Να ξέρετε ότι τα έχουμε μεταφέρει. Συμπάθησαν και αγάπησαν πολύ τα τραγούδια σου τώρα που ακούσαν όλο το δύσκολο κληρωμένο. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε αυτά τα απλά, ανεπιτίδευτα, αυθεντικά τραγούδια, τα ουσιαστικά, για να μην νιώθουμε μόνοι. Νιώθουν και άλλοι τα ίδια με εμάς, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Το λέει και ο Ρέστης Ντάντος αυτό. Σε ένα άλλο τραγούδι, ναι. Είναι η μεγάλη παρηγοριά της τέχνης και των τραγουδιών. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι, που λέει αυτό ακριβώς, ότι τα ωραία τραγούδια κάποτε τελειώνουν, και το ερμηνεύει ο Μιχάλης Ατσάλης, ο συνοδοιπόρος σου αυτό τον καιρό.
0: Σωστά. Πάντα μαζί μου ο Μιχάλης, όλα τα. Ό,τι κάνω. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ, αφού χαιρετιόμαστε. Πραγματικά ήταν απολαυστική η συνάντησή μας. Ευχαριστώ για όλα τα καλά λόγια και όλους όσους έχουν στείλει μηνύματα. Και ελπίζω να είμαστε καλά να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε. Τα ωραία τραγούδια τελειώνουν, αλλά μπορείς να τα ξαναβρεις. Και μπορείς να γράψεις και καινούργια. Έρχεται η Βάνα Ταφέρμου.
2: Πολλά.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Στιγμές.

σου. Τόσο πολύ την ανέτεια θλίψη σου. Τα μεσημέρια

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό το καινούριο φιλί το έγραψε ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και το τραγούδισε η Γιώτα Νέγκα, σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Και κάθε χρόνο στις 6 Ιουλίου γιορτάζεται αυτή η μέρα, για ένας τρόπος για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς ένα συνάνθρωπο, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε αυτόν τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμα μια επιστήμη που μελετά το φιλί και το τι κάνει στον οργανισμό μας. Τα ξέρετε όλοι πολύ καλά, όσοι τουλάχιστον έχετε πάρει τα φιλιά τα σωστά. Κάτι αδέσποτα φιλιά για όσους δεν έχουν πάρει, κυκλοφορούν εδώ σε τραγούδι. Είναι ο Παναγιώτης Σωτήρης Παναγιώτου που φροντίζει τον ήχο. Είναι η Ιβάνα Δαφέρμου. Γελάω τώρα που σε μπέρδεψα. Είναι η Βάνδα Φέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Καλή εβδομάδα.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας έγραψε την μουσική, ο Θοδόρης Πουάλα στους στίχους και η Βίκη Μοσχολίου τραγούδησε τα κάτι αδέσποτα φιλιά. Εμείς θα πάμε να τα ξεριζώσουμε τώρα παρακάτω. Ξεριζώσε τα πια, όχι τα φιλιά, αυτά τα άσχημα που μπορεί να υπάρχουν σε μια σχέση. Η Ιουλία Καραπατάκη τραγουδά το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου.

Η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τον Ορέστη Ντάντου στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, και η Ιουλία Καραπατάκη και η Ατάρ του Τάρ στο Βάκιο Θέατρο του Πειραιά αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται μεθαύριο 8 Ιουλίου. Ατάρ του Τάρ είναι μια μικρασιάτικη λέξη που την έλεγε η γιαγιά του Άγη Παπαπαναγιώτου και σήμαινε άνω κάτω. Επειδή τα πράγματά τους δεν ήταν ποτέ στημένα, αποφάσισαν να το πουν έτσι. Θα παίξουν μαζί μετά από πολλά χρόνια ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά με πινελιές από την Λατινική Αμερική ή και όχι. Όλα αυτά στο Βεάκιο αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται. Εγώ δεν έχω φίλους είναι ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική και το ερμηνεύει η Αρλέτα. Η Σωτηρία Μποβέλο έγραψε τους στίχους και το ακούμε αμέσως.

Υπάρχει κάποιος, το τραγούδι που έγραψε την μουσική ο Λευτέρης Σαμσόν και η Κατερίνα Γκιώκα του στίχους. Το ακούσαμε από την Μάρια Παπαγεωργίου και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μπορούμε τώρα που είναι καλοκαίρι να ανακοινώνουμε και τις συναυλίες που γίνονται εκτός Αττικής. Και έτσι λοιπόν η Μάρια Παπαγεωργίου σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρεθεί και θα τραγουδήσει στην Κοζάνη, στον Φιλοπρόδο Σύλλογο, και έχουμε να πούμε πολλά και αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε να πούμε και για τον Louis Armstrong, αλλά σε λίγο.

Louis Armstrong έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1971, Αμερικανός μουσικός της jazz, χαρισματική προσωπικότητα, διακρίθηκε αρχικά ως τρομπετίστας και αργότερα ως τραγουδιστής της jazz και της blues, πολύ γνωστός και σε όλους εμάς στην Ελλάδα. Και να συνεχίσουμε με τις συναυλίες και να πούμε ότι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival θα βρεθεί η Ελένη Τσαλιγοπούλου αύριο 7 Ιουλίου στα Λοιπάσματα στην Δραπετσόνα, αλλά θα δώσει και μια δική της συναυλία σε 11 Ιουλίου στο Γαλάτσι, στο θέατρο Άλσους Βεϊκού, και πάμε να την ακούσουμε σε ένα από τα καινούργια τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Αν όχι απόψε, πότε. Κώστας Λιβαδάς στη μουσική και η Αγλαία Σφίκα στους στίχους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Καρδιά. Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μάριος Τρόφαλης έγραψε τη μουσική, η Ειρήνη Τουμπάκη του στίχους, και τι ωραία που το τραγούδισε η Μάρθα Φριτζίλα. Το «Καπνός από το λιμάνι» ήταν το τραγούδι αυτό. Και η Μάρθα Φριτζίλα παρέα με τους Κουμπάρα Project, τα Καλογεράκια Μπρος, θα βρεθούν αυτή την Τετάρτη 8 Ιουλίου στην Κύπρο, στο Θέατρο Ριάλτο στην Λεμεσό, ενώ την Παρασκευή 10 Ιουλίου η ίδια παρέα στην Ευλαστή Κοζάνη στις γιορτές της Γης. Εδώ τώρα τι άλλο συμβαίνει. 3η 7 Ιουλίου η Γιαγκίνηδες στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο Δημοτικό Κυποθέατρο Παπάγου, Τετάρτη 8 Ιουλίου με την καλλιτεχνική επιμέλεια και, και στο πιάνο τον Νεοκλή Νεοφυτίδη. Και έχουμε να πούμε και πολλά άλλα, αλλά πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι όπου η αγάπη είναι αηδόνη. Αντώνης Βαρδής, Αράντσα Λιβιζάτος και Χάρης Αλεξίου.

καιρός να στείλουμε τα χαιρετίσματα στη Σαντορίνη, στο Κοροπή, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Στουτγκάρδη, στην Μενεμένη, στο κέντρο της Αθήνας, στη Λιβαδιά, τη Νέα Σμύρνη και από όπου αλλού στέλνετε μηνύματα χωρίς να γράφετε περιοχές. Και πάμε, και όχι μόνο σε εσάς βέβαια, σε όλη τη μεγάλη παρέα του Δεύτερου, και πάμε οπωσδήποτε παράθυρο να βλέπουμε τι γίνεται εκεί έξω. Ο Γιάννης Πάθας έγραψε τη μουσική, η Λίνα Νικολακοπούλου του στίλου, στίχους, και η Τάνια Τσανακλείδου τραγουδά.

Οπωσδήποτε παράθυρο, Γιάννης Πάθας, από τους σπουδαιότερους Έλληνες βιρτουόζους της ηλεκτρικής κιθάρας. Κάποιοι λένε ότι αν ηχογραφούσε τη δεκαετία του 70 στην Αμερική, το όνομα του θα είχε γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Μέλος, μάλλον ιδρυτικό μέλος στο ροκ συγκρότημα Persons και μετά στους Σόκρατες, μαζί με τον Τουρκο Γιώργη. Εκτός από όλα αυτά, ήταν και εξαιρετικός συνθέτης, μας χάρισε τραγούδια, έφυγε πρόωρα από κοντά μας 6 Ιουλίου του 2019. Και αυτό είναι με την υπογραφή της Λίνας Νικολακοπούλου. Είναι ο Μανώλης Λιδάκης που τραγουδά Γιάννης Πάθα, και σήμερα δεν ήθελα πολλά.

του Πόθου Ταγρήμη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, που τραγούδησε τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και τους στίχους του Μιχάλη Γκανά. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Του στέλνουμε χρόνια πολλά και καλά. Ευχαριστούμε για τα υπέροχα τραγούδια που μας έχει χαρίσει. Έχει βέβαια γράψει και συμφωνικά έργα, κομμάτια για σόλο όργανα, συνδυασμούς οργάνων, μουσική για θέατρο, για τον ελληνικό κινηματογράφο. Αλλά ευρέως γνωστός έγινε από τις μουσικές του για τηλεοπτική σειρές και από αυτό τον υπέροχο δίσκο «Τραγουδία για τους μήνες», από όπου ακούσαμε του Πόθου το Αγρίμι και άλλα πολλά βέβαια. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα, με τον Μάνο Ελευθερίου να γράφει τους στίχους αυτή τη φορά, το Δημήτρη Παπαδημητρίου βέβαια στη μουσική και την Βερόνικα Δαβάκη και την Παρότρινση. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα και να μην έχει, παρακαλώ, ούτε λαγοκέφαλους, ούτε τσούχτρες, ούτε μόλις, να είναι πεντακάθαρη.

Και ακούγοντας το πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, μας στέλνετε κι εσείς φωτογραφίες από μια παραλία κάπου στο Αιγαίο, με ένα εστιοφόρο έτσι να αρμενίζει, με την ψάθινη την ομπρελίτσα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε να ονειρευόμαστε και να ζηλεύουμε. Τα χαιρετίσματά μας σε εσάς, αλλά και στην πανέμορφη Σικελία από όπου μας ακούτε. Και πάμε να βρούμε φιλιά. Φιλιά που είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλίου σήμερα. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι συνεχίζουμε. Μίμης Πλέσας, Δημήτρης Χριστοδούλου και Γιάννης Πυλόπουλος.

Καλά το λέτε. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που αφορούν το φιλί ήταν αυτό. Και τα χαιρετίσματά μας έρχονται στον προφήτη Ηλία του Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, και πάμε για φινάλε πάλι με τα χείλη να πρωταγωνιστούν εδώ. Ο Γιάννης Πάριος τραγουδά «Με τα χείλη σου ανασένω». Να ευχαριστήσουμε την Ελπίδα Παπουτσί που φρόντισε τον ήχο, και όλους εσάς βέβαια που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Από τη Βάνα θα φέρνουμε για και χαρά. Τα λέμε αύριο στις 2. Μης Πλέσας, Ηλίας Λιμπερόπουλος και Γιάννης Πάριος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Του Μπόμπι Μακφέριν το τραγούδι, η ελληνική εκδοχή από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Ελπίδα, η Ελπίδα Παπουτσή είναι μαζί μας, στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Ξωστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Άγγελος από το Λίτς μας γράφει, χαιρετίσματα πολλά σε όλους και όλες εσάς που αυτή την ώρα επικοινωνείτε μαζί μας. Ξεκινήσατε κιόλας, μας ακούτε βέβαια μέσα από το γνωστό convoerteco.gr, εσείς που δεν μας ακούτε με το φυσικό, θα έλεγα, τρόπο. Αλλά τι φυσικό, τα είπε το προηγούμενο τραγούδι, εννοώ τα FM, εννοούσα τα FM πριν. Ο Άγγελος μου γράφει, φανταζόταν ο Κατσιμίχας ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόντουσαν αυτά που γράφει το τραγούδι. Φαντάζομαι ναι, γιατί ως γνωστόν αυτό το σήμερα είναι το αύριο που χθες φοβόμασταν. Έτσι λοιπόν η επιστημονική φαντασία έχει πάντα ενδιαφέρον να την κουβεντιάζει κανείς. Όχι πώς τα φοβόμαστε αυτά τα πράγματα, μην παρεξηγηθώ, γιατί είναι εύκολες εδώ και οι παρεξηγήσεις σε αυτή τη χώρα, θέλω να πω. Αλλά εντάξει, είναι όπως συμβαίνει σε κάποιες ταινίες του Hollywood. Σου δίνουν ένα σενάριο τόσο εφάνταστο και λες, καλά ρε παιδί μου, είναι δυνατό να γίνει αυτό? Το Contagion, ας πούμε, μια ταινία, αν την έχετε ακούσει. Λοιπόν, κάντε στο Google και θα δείτε τι ήταν αυτό και τι έγινε μετά, ας πούμε. Και μακριά από εμάς οι θεωρίες συνωμοσίας. Εδώ είμαστε μόνο για τις ροκ συναναστροφές.

Μεγάλοι παίκτες αυτοί, έτσι, οι Doors. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το Ελληνικά και εκεί μας συναντάτε και απαντάμε και σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη γίνονται και γίνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Και βέβαια με το Viber, με το γνωστό τρόπο για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τεράστιοι παίκτες αυτοί, αλλά και αυτός εδώ, και αυτή η παρέα. Αλλά για ένα συγκεκριμένο βέβαια μιλάμε σήμερα.

Που λέτε, τι να πούμε τώρα για αυτό το τύπο και τον άνθρωπο αλλά και τον κιθαρίστα. Έτσι, σαν σήμερα το 2019 έφυγε από τον κόσμο, δεν έφτασε περισσότερο από τα 68 του χρόνια. Κατάφερε όμως μέσα σε όλη αυτή την πορεία, τη μακρά πορεία και με τα συγκροτήματα και με τις παρέες εκεί από τους Παξούς, τον Πειραιά όπου μεγάλωσε. Γεννήθηκε το Νοέμβριο, στα τέλη Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου του 1950 και έπαιζαν και άλλοι ηλεκτρική κιθάρα βέβαια και εξακολουθούν να παίζουν και άλλοι ηλεκτρική κιθάρα, αλλά σαν αυτή που έπαιζε ο Γιάννης Πάθας δεν υπήρξε στα χρόνια του. Τολμώ να πω πως δεν υπάρχει και αργότερα, με την έννοια πως ήταν κάτι το μοναδικό. Οι νεότεροι τώρα ίσως δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τι συνέβαινε στη σκηνή, σε όποια σκηνή εμφανιζόταν, είτε με τους Σόκρατες, είτε μόνος, είτε με τις συνεργασίες που γινόντουσαν αργότερα, γιατί μετά τη διάλυση του σχήματος, στη διάρκεια της δεκαετίας του 80, ο Σπάθας έκανε σπουδαίες άλλες συνεργασίες και παράλληλα είναι μαζί με τον Αντίπα, έχουν παίξει τα ζεστά ποτά και όχι μόνο έχουν παίξει και ενορχιστρώσει και τα λοιπά. Τον αδερφό Κατσιμίχα, αυτό το θρυλικό άλμπουμ, αυτό το υπέροχο άλμπουμ των αδερφών Κατσιμίχα. Ήταν κι άλλοι στην παρέα αυτή, και ο Μανώλης Ρασούλης και άλλοι, έτσι. Και μηχανικός ήχου, ξέρετε ποιος. Λοιπόν, συνεργάστηκε λοιπόν και με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον Μάνο Χατζηδάκη και με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και με άλλους δημιουργούς και με στιχουργούς. Σπουδαίες δουλειές, σπουδαία προσωπικότητα. Αγαπημένος μας πολύ ο Γιάννης Πάθας. Από τους Σόκρατες θα παίξω δύο, ήδη έπαιξε το πρώτο, το Killer, και το Stray Dogs θα παίξει τώρα από εκείνη την συναυλία και σε ζωντανή ηχογράφηση βέβαια. Stray Dogs. Mm-hmm.

Και δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα βέβαια τους πολύ σπουδαίους κιθαρίστες και διηλεκτρικούς που έχουν υπάρξει στο χώρο τον ελληνικό, τον ελλαδικό εδώ, αλλά την ηλεκτρική κιθάρα με αυτό τον τρόπο ο Σπάθας την ανακάλυψε, έτσι, για να μην λέμε, για να μην υπεκφεύγουμε, και νομίζω πως είμαι καμιά φορά και λάτρης των συμπτώσεων. Δεν είναι τυχαίο που ένα χρόνο μετά, την ίδια μέρα, 6 Ιουλίου του 2020, έφυγε από τον κόσμο σε ηλικία 91 εδώ ο μεγάλος μαέστρος, έτσι, ένας είναι ο μαέστρος της κινηματογραφικής μουσικής, ο Ένιο Μορικόνε. Μια συνεργασία τώρα από τις πολλές που είχε με τον Βασίλη Λέκα, έχουμε μεταδώσει διάφορα εδώ στην εκπομπή μας συλλεκτικά. Αυτό είναι από την τρέχουσα δισκογραφία, από το άλμπουμ Σύντομα Όνειρα. Η στίχη είναι του Ευγένιου Αρανίτσι και είπαμε, ο Βασίλης Λέκας μαζί του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπραμιανά στην Ιεράπετρα. Μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκενωθεί ο οικισμός. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Γαζί Ηρακλείου. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελάχ. Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέτων. Στον Άριο Πάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για fake news και παραποίηση στον απολογισμό της επταετίας του Πρωθυπουργού έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στην πόλη Ναμπατίγε του Νοτίου Λιβάνου. Αποσωληνώθηκε ο 6χρονος που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στο Ρέθυμνο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Με ένα όνειρο.
0: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Κήποθέατρο Παπαγού.
3: Όνειρο.
0: Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ένα ρεσιτάλ με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Μαζί του στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Κήποθέατρο Παπαγού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Ροκ Συναστροφές. Αυτό λοιπόν γραμμένο για τους αγαπημένους του Παξούς, πολύ πριν τους κάνει viral, έτσι δεν το λένε οι πιτσιρικάδες. Ο Παπακαλιάτης με τη σειρά, το Μαέστρο, ο Γιάννης Πάθας εκεί λειτουργούσε. Είναι πολλές οι συζητήσεις μας που έχουν μεταφερθεί εδώ στο δεύτερο και στην ελληνική ραδιοφωνία συνολικά. Ένας από τους πολύ σπουδαίους που άφησε και ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα. Ρωτήστε όποιο μουσικό συνεργάστηκε μαζί του, και όχι μόνο μουσικό, και στιχουργό και συνθέτη, και γενικά κάθε συνεργάτη να σας πει και για την άλλη πλευρά του, αυτή του χαρακτήρα του Γιάννη, όχι μόνο τον παίκτη. Αυτό το ακούτε, είναι προφανές, έχει καταγραφεί δηλαδή, γι' αυτό είναι προφανές, τίποτα δεν είναι προφανές, και μάλιστα και σε συναυλίες που δεν είχαν την τύχη να δισκογραφηθούν. Έχουμε μεταδώσει μια-δυο εδώ από το δεύτερο, από τις συναυλίες Παρασκευής τότε με τη Γιάννα Τριανταφύλλη. Ένας τεράστιος μουσικός, τεράστιος παίκτης, αλλά και ένας πολύ σπουδαίος τύπος, ένας ωραίος άνθρωπος ο Γιάννης. Να του στείλουμε έτσι με τα φυσικά χαιρετίσματα εκεί που είναι ψηλά, μέχρι να ξανασυναντηθούμε, που λένε.

Μαθαίνω να ζω. Από το Γιάννη Τσελώνη, αυτό που τέλειωσε, γιατί αυτό που έρχεται. Α, ο Μάρκος μου γράφει: έχω ανεβάσει ένταση τέρμα μεσημεριάτικα, κανόνισε να μας πάνε μέσα. Πρώτον, μέσα είμαστε. Ας κερδίσουμε από αυτό, Μάρκο. Εν συνεχεία, στην υποτιθέμενη περίπτωση που θα έρθουν να μας πάνε μέσα, και αυτοί που θα έρθουν, αυτά θα ακούνε. Ρώτησέ τους και ροκ συναστροφές, μάλλον θα φαντάζονται ή θα ακούνε. Δεν φταίω εγώ που τα ζητάτε. Τι, όχι.

Ο Κώστας από το Άργος μου γράφει: εγώ σε μονοκατοικία με αυλή είμαι, οπότε δεν ανησυχούμε, εντάξει. Πάντως αυτό το προηγούμενο, αυτό που τέλειωσε, τι γυρεύουμε εμείς μέσα στη νύχτα των άλλων, φημολογείται πως το τραγουδούσαν χθες το βράδυ οι παίκτες της Βραζιλίας απέναντι στα γκολ του Χάλαντ. Αλλά οι φήμες αυτές ως γνωστόν ελέγχονται ως ανακριβείς.

Λοιπόν, που λέτε Led Zeppelin αυτή, έτσι, στο rock and roll. Εύχομαι για σας που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς οι ταχύτητές σας να είναι αντιστρόφως ανάλογες με αυτά που με τις δικές μας ταχύτητες. Εδώ η Μαρία μου γράφει, δεν λέω την περιοχή για να μην τη φωτογραφήσω, περνάω πιστωτικά στη δουλειά και το έχω στο τέρμα. Εκεί, ξέρεις, πιστωτικά τώρα κάνει και κανένα λάθος υπέρ των άλλων, όχι χρεωστικά, εννοώ, ξέρεις, λάθος βέβαια. Όπως γίνονται διάφορα λάθη, έχω μάθει ότι σε διάφορους γνωστούς ανθρώπους και πολιτικούς το έχουμε δει, γίνονται διάφορα λάθη, δηλαδή ξαφνικά ανακαλύπτεις ο λογαριασμό τους, ας πούμε, έχουν πει διάφορα εκατομμύρια ευρώ ή ξέρω εγώ μερικές χιλιάδες ευρώ. Και λέει, δεν το ξέρω, εγώ είχα ένα λογαριασμό και κάποιος μπήκε και μου έβαλε. Λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν μπαίνει και σε μένα. Ευχαριστώ.

Χωρίς ντροπή, σας λέω πως έρχεται ο Σιδέρης Πρίντεζης στο κλειδί του Σολ σε λίγο μετά τις 4. Μείνετε εδώ στο δεύτερο να τον ακούσετε. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο πρόγραμμά μας, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να συναντηθείτε και πάλι αύριο στις 3 με τις ροκ συναναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: 17.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com, artinfo.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλή εβδομάδα. Μόλις ξεκινήσαμε στα 5 λεπτά μετά από τις 4, σας βρίσκουμε με το κλειδί του σόλ της Δευτέρας, με την Ελπίδα Παπουτσί να είναι στον ήχο, με το σιδερή πρίντιζι να είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και πήγαμε σήμερα σε μια μελωδία που την έχουμε ακούσει αρκετές φορές από την εκπομπή αυτή. Σκέφτηκα σήμερα να την ακούσουμε σε μια ορχιστρική της εκδοχή από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει με τον τίτλο Η Άλλη Αγορά. Ήταν μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη, στην δισκογραφία του βεβαίως. Δεν είναι η ρωμαϊκή αγορά, δεν είναι η λαϊκή αγορά, δεν είναι αυτές οι δύο κασετίνες, είναι η άλλη αγορά, όπου διάφοροι σολίστες έπαιζαν τραγούδια του με οργανικό τρόπο, όπως εδώ, όπου ξεχώριζε το ξυλόφωνο από τον Αλέκο Χριστίδη. Έτσι με αυτό το τριαντάφυλλο ξεκινήσαμε και με μια διαφορετική μουσικά τριανταφυλιά θα πάμε παρακάτω από ένα πολύ πρόσφατο άλμπουμ.

Είχα μια τριανταφυλιά, Πολύμνια το συγκρότημα, η Μυρτώ, η Μελίνα και η Γεωργία το αποτελούν και έχει μόλις κυκλοφορήσει πρώτους δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Κρύπτη». Και από εκεί, σε μουσική και στίχους που έγραψε η Μυρτώ Σαρόγλου, ακούσαμε αυτό το «Είχα μία τριανταφυλιά». Να όμως κι άλλο ένα πρόσφατο, πολύ πρόσφατο, ένα φετινό τραγούδι που το ακούσαμε πριν από λίγες μέρες, που και αυτό σε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια για τριανταφυλιά μιλάει. Τραγουδάει «Αρετή και τιμέ», μουσική Κωνσταντίνος Ρίγκος, στίχη Βασίλης Χριστοδούλου.

πρώτα οι αρετοί τιμές στο σήμερα στην 30 φιλιά στο πολύ πρόσωπο του τραγούδι. Αμέσως μετά πήγαμε πίσω στο χρόνο. Εδώ ήταν μαζί με τον Παναγιώτη Λάλεζα η αρετή και τιμή. Αερόπλανο θα πάρω σύμφωνα με τον τονισμό στο τραγούδι αυτό του Παναγιώτη Τούντα. Η Κατερίνα Τσιρίδου είχε κάνει αρκετά χρόνια μετά ένα άλμπουμ γεμάτο με μελωδίες με τραγούδια του Παναγιώτη Τούντα. Όχι πάρα πολλά χρόνια. Τώρα εδώ που το βλέπω έχουν περάσει τουλάχιστον 10-11 χρόνια και από εκεί ένα άλμπουμ που λεγόταν Αμάν Κατερίνα, ένα αφιέρωμα στον Παναγιώτη Τούντα λοιπόν, είναι η Κατερίνα Τσιρίδου μαζί με τον Αγάθωνα.

μυστικό να το έχεις πρέπει του Παναγιώτη Τούντα με την Κατερίνα Τσιρίδου και τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, να ενώσουμε κάπως τα δύο προηγούμενα τραγούδια, γιατί ο Αγάθωνας που ακούσαμε εδώ είχε τραγουδήσει το αερόπλανο θα πάρω, πάντα σύμφωνα με τον τονισμό του τραγουδιού του Παναγιώτη Τούντα, στα Τσίλικα με τη Χαρούλα Αλεξίου το 1983. Τα Τσίλικα, ένας διπλός δίσκος με παλιά ρεμπέτικα, σμυρναϊκά τραγούδια, και ξεκινούσε το διπλό βινήλιο με αυτό.

Τα Τσίλικα Χάρης Αλεξίου με υπότιτλο Παλιά Λαϊκά 1945, έτσι είχε κυκλοφορήσει εκείνο το διπλό βινήλιο του 1983 που ξεκινούσε, όπως είπαμε, με τον Μπαρμπαγιανακάκη. Σε εκείνη την πρώτη όψη, τέταρτο και πέμπτο τραγούδι, έτσι όπως τα βλέπω τώρα, δεν τα θυμόμουν, είναι δύο τραγούδια που τα έχουμε ακούσει και από το Χριστάκη. Ας ακούσουμε το ένα από τα δύο με τη φωνή του. Τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη, το «Σε γελάσανε». Έτσι θα φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε διαφορετική μουσικά όπως το συνηθίζουμε και το είπα και στην αρχή, αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Σαββάτου. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει F-35 και τους κινητήρες θα χαλάσει η ισορροπία στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 42χρονη βασάνιζε στο Ηράκλειο Κρήτης επί ένα μήνα 55χρονη που φιλοξενούσε και τη βιντεοσκοπούσε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Από μια ζωντανή ηχογράφηση, ένα τραγούδι φόρους τιμής για την επιθεώρηση από τον Λάκη Λαζόπουλο και τον Κώστα Τσιάνο ερμηνευτικά, από τον Διονύση Τσακνή και τη Λίνα Νικολακοπούλου, σύνθεση στίχη αντίστοιχα, ένα είδος το οποίο εκλείπει τα τελευταία χρόνια, όχι εντελώς, γιατί υπάρχουν παραστάσεις είτε σε σταθερά θέατρα όπως το Άλτσος, είτε σε περιοδίες που θέλουν να το αναβιώσουν το είδος, αλλά πραγματικά στην εποχή, όπως τα λένε οι πιο μικροί του TikTok ή του stand-up, αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, αλλά γιατί να λέω εγώ θεωρίες, αφού έχω στο τηλέφωνο τον Δημήτρη Χαλιώτη που έχει ασχοληθεί με την επιθεώρηση και έχει γράψει, έχει συγγράψει και στο παρελθόν και φέτος, είναι νομίζω με έναν πολύ μεγάλο θίασο, είναι μια επιθεώρηση σαν τις πιο παλιές και δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Σιδερή μου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι πάντα χαρά να μιλάω μαζί σου.
0: Ας καλά επίσης. Πώς πάμε, πώς έχετε αρχίσει, εσείς θα μας τα πείτε.
1: Εμείς θα σας τα πούμε. Φέτος το καλοκαίρι η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, την παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου και σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Είναι μια επιθεώρηση που γράψαμε μαζί με τον Γεράσιμο τον Ευαγγελάτο και πρωτότυπη μουσική και γράψει ο Θέμης ο Καραμουρατίδης, η οποία μετά από μια σειρά από παραστάσεις μέσα στον Ιούνιο στην Αττική, στο Δεάκιο, του Παπάγου και στο Λυκαβητό, τώρα μεθαύριο για την ακρίβεια ξεκινάει το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα. Θα περιοδεύσουμε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.
0: Για Ιούλιο και Αύγουστο, έτσι φαντάζομαι.
1: Ιούλιο.
0: Με ένα διάλειμμα φαντάζομαι.
1: Με ένα διάλειμμα, έτσι γίνεται συνήθως. Τον Αύγουστο, δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου και μετά θα ξανασυνεχίσει την περιοδία. Όλο τον Ιούλιο όμως θα βρίσκεται και πρώτος σταθμός της περιοδής, μας θα πω και πιο μετά αυτά, είναι η Θεσσαλονίκη μεθαύριο, στο Ανοιχτό Θέατρο του Σκιών.
0: Ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση από το είδος?
1: Η πρώτη μου ανάμνηση από το είδος είναι και η πρώτη μου ανάμνηση από ενήλικο θέατρο. Ήμουνα μόνο 9 χρονών, ήταν καλοκαίρι του 1991 και βλέπω στο Θέατρο Αθήνεων την επιθεώρηση Βουλή Καλλιγραφία με έναν φοβερό θίασο Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταμάτη Φασουλή και όλους τους άλλους υπέροχους πρωταγωνιστές τότε της επιθεώρησης.
0: Ήταν και κάποιοι, όπως τους λέμε, οι επίγονοι από την ελεύθερη σκηνή. Ακριβώς. Αυτοί που δεν είχαν εμφανιστεί στην ελεύθερη σκηνή, αλλά ήταν σε αυτό το μήκος κύματος. Αυτό το είδος, μπορώ να φανταστώ ότι σε ένα 9χρονο παιδί, γιατί και σε μένα έτσι έγινε, ότι η φαντασμαγορία που έχει είτε με τα φώτα, είτε με τα κοστούμια, είτε με τη μουσική στα μάτια ενός μικρού παιδιού κάτι κάνει, αλλά εσένα σου έκανε αυτό μόνο το θέαμα ή και το κείμενο, όχι μόνο σε αυτήν αλλά και σε ό,τι παρακολούθησες μετά?
1: Να σου πω την αλήθεια, στα 9 μου χρόνια δεν θυμάμαι, σίγουρα μου έκανε και το θέαμα, αλλά αυτές οι επιθεωρήσεις που έκαναν με έναν υπέροχο τρόπο ο Φασουλής, Παναγιωτοπούλου και όλοι οι υπόλοιποι, ήταν και επιθεωρήσεις που στηριζόντουσαν πάρα πολύ και στα κείμενα. Δεν ήταν δηλαδή μια επιθεώρηση μόνο με χορογραφίες και θέαμα και τραγούδι. Οπότε σίγουρα στα 9 μου δεν καταλάβαινε όλα τα πολιτικά μηνύματα που ήθελα να περάσει η επιθεώρηση.
0: Τα επόμενα χρόνια?
1: Τα επόμενα χρόνια, ναι. Μετά δηλαδή το Ελλάς το Φρούνο Μπατάτες, λίγο αργότερα.
0: Πολύ λίγο.
1: Πολύ λίγο, ναι. Και κάποιες άλλες επιθεωρήσεις που πρόλαβα να δω. Εντάξει, ομολογώ ότι η καρδιά μου έχω αυτές τις δύο πρώτες που προλαβαίνω και το Φασουλή και την Παναγιωτοπούλου, που λίγο κάπως λειτουργήσαν μέσα μου με έναν τρόπο κομβικό. Αλλά στη συνέχεια παρακολουθώ το είδος με αραιά διαστήματα. Ομολογώ, μετά από ένα σημείο δεν με εξέφραζε με τον τρόπο που εγώ θεωρούσα ότι θα ήθελα να είναι η επιθεώρηση.
0: Εδώ θέλω να πάμε τώρα ακριβώς. Όταν πιάνεις είτε το μολύβι και το χαρτί είτε το πληκτρολόγιο για να γράψεις, τι είναι αυτό που θες να κρατήσεις από αυτά που έχεις δει και τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να το μπολιάσεις είτε με την ιδιοσυγκρασία σου είτε με την αλλαγή της εποχής?
1: Αυτά τα οποία
0: δεν εννοώ σε ποσοστό, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Αυτά τα οποία έχω δει και έχουν γράψει μέσα μου, δεν τα σκέφτομαι συνειδητά για το πώς θα βγουν στη γραφή μου. Θέλω να πω, είναι τόσο καλαμπολιασμένα,
0: ναι,
1: που δεν είναι κάποιος στόχος να μοιάσει κάτι από την επιθεώρηση που έχω δει το 1990, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι βγαίνουν αυθόρμητα κάποια πράγματα. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα στο σήμερα για το είδος και την επιθεώρηση είναι, νομίζω ότι είναι ένα είδος το οποίο αφορά το πάντα, αλλά αφορά πάρα πολύ το σήμερα. Δηλαδή, μας λείπει πάρα πολύ σήμερα η πολιτική σάτυρα, η πολιτικοκοινωνική σάτυρα, να γελάσουμε αλλά και να καυτηριάσουμε μια σειρά από θέματα πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας που συμβαίνουν γύρω μας και μας αφορούν όλους. Και δεν καταλαβαίνω, όταν ακούω γιατί επιθεώρηση, ας πούμε, γιατί αυτό το είδος, δεν καταλαβαίνω, λέω γιατί. Η επιθεώρηση είναι το πιο ευχάριστο, εύκολο, δροσερό και την ίδια στιγμή χρήσιμο είδος αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για τους σκοπούς που επιτελεί.
0: Η πολιτική σάτυρα υπάρχει σε εκπομπές στην τηλεόραση, αλλά δεν είναι πια τόσο και καλυμμένη και τόσο υπαινικτική, και αυτό τη στερεί και κάποιες φορές και την ξυπνάδα, πόσο μπορεί να δοθεί στην επιθεώρηση μέσα από το καλλιτεχνία.
1: Νομίζω ότι αυτό που ξεχωρίζει την επιθεώρηση σαν είδος είναι ότι αυτή η πολιτική σάτυρα παίρνει μορφή δραματουργία.
0: Δηλαδή, μάλιστα.
1: Δεν βγαίνει ένας και αρχίζει και λέει απλά τους πολιτικούς. Είναι ένας ήρωας, είναι ένας ρόλος. Στην επιθεώρηση που κάνουμε εδώ μαζί με τον Γεράσιμο, τον Ευαγγελάτο, στα κείμενα, ακριβώς αυτό κάνουμε. Δηλαδή, όλοι αυτοί που παίζουν στην επιθεώρηση, που μιλάνε και σχολιάζουν, είναι συγκεκριμένοι ήρωες. Δεν είναι ο ηθοποιός που βγήκε μπροστά και άρχισε να μιλάει λέγοντας πράγματα. Και αν θες, και η μικρή διαφορά, ας πούμε, με το είδος όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, είναι ότι με εξαίρεση το σόλο του υπέροχου του Δημήτρη του Πικατά, που πρωταγωνιστής παράστηκε από και τους πρωταγωνιστές μετά όλους,
0: ναι.
1: Που είναι ένα σόλο νούμερο, πάλι υποδίεται ένα συγκεκριμένο ήρωα,
0: mm-hmm.
1: Με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,
0: mm-hmm.
1: αλλά είναι ένα σόλο, μιλάει απευθείας στο κοινό. Είναι το μοναδικό νούμερο. Όλα τα υπόλοιπα νούμερα της επιθεώρησής μας είναι αυτό που θα λέγαμε προζονούμερα. Δηλαδή έχουν...
0: Σκετσονούμερα που λέγανε παλιά.
1: Σκετσονούμερα, ακριβώς. Ναι. Έχουν μία υπόθεση, έχουν συγκεκριμένους ήρωες. Είναι σαν να βλέπουμε στιγμιότυπα
0: συγκεκριμένα.
1: Μέσα από την κλειδαρότρυπα, θα μπορούσε να πει κάτι.
0: Όπως έτσι κάνανε στα τελευταία χρόνια από αυτές που στην τηλεόραση έχουν προβληθεί, με τον υπέροχο, με τον Σωτήρη τον Μουστάκα, που του γράφαν μικρά μονόπρακτα. Πάρα πολύ κωμικά.
1: Ναι. Ακριβώς αυτό.
0: Πολύ μικρά βέβαια. Ναι.
1: Είναι και σε εμάς είναι μικρά τα μονόπρακτα. Δεν υπάρχει νούμερο το οποίο υπερβαίνει τα 10 λεπτά, ας πούμε.
0: Αλλά... αυτό σου λέω, το μονόπρακτο, εντάξει. Ναι, είναι νούμερο περισσότερο. Εγώ το είπα έτσι.
1: Ναι. Φυσικά. Και σχολιάζουν μια ευρία γκάμα θεμάτων που ξεκινάνε από την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε, ας πούμε, το νούμερο που βλέπουμε, τον υπεύθυνο επικοινωνία του Πρωθυπουργού, που σχεδιάζει την επικοινωνιακή πολιτική mm-hmm. της κυβέρνησης και κάνει casting για τους νέους fans του Πρωθυπουργού, μέχρι μια επίδοξη
0: Eurovision.
1: Πάρτι Eurovision που θέλει να προκριθεί και να φανεί μετά την Eurovision. Και όλο αυτό είναι, νομίζω, τουλάχιστον για τη δική μου ματιά και τη δική μου, είναι η χώρα.
0: Οφείλει να είναι, μην ακουστεί βαρύγδουπο, αλλά ναι, αυτό είναι και η επιθεώρηση κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένας καθρέφτης και της στιγμής. Εγώ, ξέρεις, ακούγοντας πολλές ραδιοφωνικές επιθεωρήσεις, έχει μέσα στοιχεία επικαιρότητας που τα ψάχνω στο διαδίκτυο για να δω πού αναφερόταν, επειδή είναι υπενικτικά, είναι και καλυμμένα, είναι αλληγορικά, ξέρω εγώ. Κοίταξε, το ελπιδοφόρο είναι ότι το καλοκαίρι φέτος υπάρχουν τρεις επιθεωρήσεις. Μία σε σταθερή βάση τις Τετάρτες στο Άλσος και δύο περιοδεύουσες όπως είστε εσείς. Αυτό δεν θυμάμαι εάν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια με τέτοιο αριθμό. Αυτό που πάντα έχουμε συζητήσει, ότι ένα νέο παιδί θα ακούει για αυτό το είδος και δεν θα το έχει δει.
1: Ναι. Αισθάνομαι κιόλας ότι όσον αφορά τη δική μας την επιθεώρηση, είναι και μια επιθεώρηση που με εξαίρεση φυσικά τον Βαγγέλη του Σκηνοθέτη, τον Βαγγέλη του Θεοδωρόπουλο, ναι, που είναι μια άλλη γενιά, αλλά και από ένα άλλο είδους θεάτρου. Είναι η πρώτη φορά που ο Βαγγέλης κάνει επιθεώρηση και είναι εξαιρετικός όπως πάντα. Αλλά οι υπόλοιποι συντελεστές, εννοώ σε κείμενα, ο Γραμμής, ο Καραμωτατήδης στη μουσική, ο Γεράσιμος, ο Βαγγελάτος, εγώ, είμαστε μια γενιά γύρω στα 40 που όλοι μαζί για πρώτη φορά δοκιμάζουμε κάτι, τη δική μας γραφή και το δικό ναι. μας τρόπο στο είδος. Ναι. Αυτό νομίζω ότι έχει την αξία του, έχω την αίσθηση.
0: Μα και από τους συντελεστές, εκτός από τον Δημήτρη Πιατά, την Ελένη Κοκκίδου, που σε διαφορετικές ναι. εποχές έχουν φυσικά διανύσει χιλιόμετρα στο είδος αυτό. Ναι, θέλω να πούμε και τους υπόλοιπους, γιατί
1: φυσικά και πρέπει, γιατί είναι υπέροχοι.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι, Σιδερή μου, και αυτό να το δώσουμε σε όλους τους υπέροχους στο οποίο θεάσουμε μας, ότι η επιθεώρηση είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος, το οποίο βασίζεται από τη μία πλευρά σίγουρα τα κείμενα και στη μουσική, αλλά ένα τεράστιο κομμάτι το παίρνουν πάνω στις πλάτες τους οι ηθοποιοί της επιθεώρησης.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ απαιτητικό είδος για τον ηθοποιό. Εμείς έχουμε την ευτυχία να έχουμε έναν θίασο υπερταλαντούχων ανθρώπων και δεν το λέω καθόλου για να το πω. Είναι ο Δημήτρης Πιατάς, είναι η Ελένη Κοκκίδου, είναι ο Δημήτρης Μακαλιάς, είναι η Γιούλη Τσαγκαράκη, είναι ο Ζερόμ ο Καλούτα, ο Αλέξης ο Βιδαλάκης, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, η Σύρμο Ιτεκέ, ο Θανάσης ο Ισιδώρου. Ξεχνάω κάποιον, νομίζω ότι τους είπα όλους.
0: Ναι, δεν το έχω. Ελπίζω, ναι,
1: και εγώ, ελπίζω και εγώ ότι δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Είναι ένας και ένας όλοι τους και τους χρωστάμε πάρα πολλά αυτή τη δουλειά. Όπως επίσης η επιθεώρηση είναι ένα είδος που στηρίζεται πάρα πολύ και στον χορογράφο, κινησιολόγο, το ξέρεις πολύ καλά και
0: ναι.
1: Και εδώ ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος που κάνει την κίνηση της χορογραφίας έχει κάνει νομίζω μια αρκετά καινούργια πρόταση στο είδος της χορογραφίας.
0: Εγώ θέλω να μείνω και στα τραγούδια, γιατί ενώ έχουμε συνδέσει το είδος με παροδίες, με πολύ εύστοχες παροδίες στο παρελθόν τραγουδιών, που ίσως κάποια να μην ήταν γνωστά ως τραγούδια, αλλά να ακούστηκαν πιο πολύ από τις παροδίες τους. Εδώ ο Θέμης ο Καραμουνατίδης έχει γράψει, δηλαδή νομίζω ότι το κάθε νούμερο έχει ένα δικό του τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι,
1: ναι, ναι, σχεδόν. Αλλά
0: δεν έχει γράψει μόνο την έναρξη και το φινάλε, αυτό εννοώ.
1: Όχι, φυσικά, ναι. Είναι όλα τα τραγούδια του Θέμη, είναι σε μουσική πρωτότυπη του Θέμη. Αυτό ήταν ένα ζητούμενο εξ αρχής. Δηλαδή, όταν στις δημιουργικές συναντήσεις που είχαμε αρχικά με το Θέμη και τον Γεράσιμο και στη συνέχεια και με τον Βαγγέλη του Θεοδωρόπουλο, ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε εξ αρχής να συμβεί. Που συνήθως στην επιθεώρηση δεν υπάρχει. Δηλαδή, ένα συνθέτης να υπογράφει συνολικά τη μουσική σε όλη την επιθεώρηση. Εδώ ήταν ένα ζητούμενο και νομίζω ο Θέμης έκανε όπως πάντα εξαιρετική δουλειά.
0: Ναι. Και από ό,τι βλέπω από το πρόγραμμα, μου είπες ότι τώρα από τη Θεσσαλονίκη αρχίζεται μεθαύριο.
1: Μεθαύριο, την Τετάρτη, 8 Ιουλίου παίζουμε.
0: Και μετά βλέπω Θεσσαλία, βλέπω Μακεδονία.
1: Παίζουμε 9 Ιουλίου στο Κιλκής, 10 Ιουλίου στον Βόλο, 12 Ιουλίου στο Δίον, στο Αρχαίο Θέατρο Δίον. Μετά έχουμε Σέρες, Λάρισα, μέχρι δηλαδή την.
0: Ναι, βλέπω Βέρεια, Κοζάνη, Δελφούς.
1: Δελφούς.
0: Ναι.
1: Και συνέχεια αυτό. Λέω ότι πιάσει τις κοντινές.
0: Όταν μιλήσαμε τηλεφωνικά για να συνοηθούμε, για να τα πούμε έτσι στον αέρα, μου είπες ότι και από μία άλλη παράσταση που δεν έχει καμία σχέση με την επιθεώρηση, που είχε και κίδικα σου κείμενα, αλλά έγραψε τη δική της ιστορία ξεκινώντας από το Φεστιβάλ Αθηνών και μετά με ταξίδια, με το Θέατρο του Νέου Κόσμου σε σταθερή σκηνή, με το Πλήφα, αν θυμάμαι καλά. Μιλάω για τα τραγούδια της Σωτηρίας.
1: Ναι, είναι μια πολύ αγαπημένη παράσταση που έχουμε φτιάξει μαζί με τη Χριστίνα τη Μαξούρη, αυτή την υπέροχη ηθοποιό και τραγουδίστρια. Είναι μια παράσταση με τραγούδια που έχει δομηθεί πάνω σε τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου, που έχει ερμηνεύσει η Σωτηρία Μπέλου, και αθώς και ιστορίες από τη ζωή της, από την πολυκύμαντη ζωή. Είναι ένα ξύλινο πάλκο, η Χριστίνα και τέσσερις μουσικοί. Και πάνω σε αυτό κάνουμε ένα ταξίδι στη ζωή της Σωτηρίας Μπέλου. Δεν υποδίεται τη Χριστίνα, τη Σωτηρία Μπέλου.
0: Όχι.
1: Είναι σαν αφηγήτρια της ζωής. Έχει βέβαια μια άβρα από αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα και γυναίκα. Και μετά από το 2021 που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών και έκανε όλη αυτή τη διαδρομή που είπες και στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα και σίγουρα έχω ξεχάσει. Πέρα από το Σωτηρία με λένε το έργο της Σοφίας Αδαμίδου που έχει ανέβει δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές και από πόσες κυρίες του θεάτρου, εδώ που είναι πιο πολύ τα τραγούδια και παρεβάλλονται κομμάτια από τη ζωή της, είναι κάτι που επίσης αγαπήθηκε πάρα πολύ και νομίζω ότι οφείλει να τοποθετείται πια ιστορικά δίπλα στα ανεβάσματα εκείνου του έργου, άσχετα εάν κινείται παράλληλα σε άλλα μονοπάτια, ενώ δεν είναι το μουσικό που προτάσετε.
1: Που κυριαρχεί, ναι. Εδώ φέτος δεν κάνουμε περιοδία με τα τραγούδια της Σωτηρίας, ναι. Αλλά είχαμε την χαρά μετά από πρόσκληση που μας έγινε και θα παρουσιαστεί η παράσταση στις 25 Ιουλίου για μία και μόνο παράσταση στο κάστρο Μενδενίτσα. Η Μενδενίτσα είναι περίπου μισή ώρα από την Λαμία και αντίστοιχα από τα Καμένα Βούρλα, στον νομό Φιώτιδας, σε μία υπέροχη τοποθεσία, ένα παλιό κάστρο που θα παρουσιαστεί η παράσταση ως κάλεσμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. 25 Ιουλίου.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσω και εγώ εσένα για την κουβέντα αυτή.
1: Εγώ στην πέρι μου.
0: Και δική σου είναι η στίχη σε αυτό το πολύ όμορφο βάλς που... Ένα πάρα πολύ όμορφο βάλς που βέβαια λέει για το τέλος του κόσμου. Με έναν άλλο τρόπο. Ο Θέμης Καραμουρέ. Ναι, και εδώ με την δική του ερμηνεία από ζωντανή ηχογράφηση. Δημήτρη Χαλιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Ευχαριστώ, Θέμη μου.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

και την παράσταση αυτή με τη Χριστίνα Μαξούρη που έχει κυκλοφορήσει, έχουν κυκλοφορήσει τα τραγούδια και ψηφιακά. Να, ένα από τα πολύ όμορφα. Γιάννης Παπαϊωάννου, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, Βύσε το φως να κοιμηθούμε. Χριστίνα Μαξούρη, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. more.com.info.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.

0: υπηρεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
0: 21 και 22 Αυγούστου
1: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με ένα θερινό κομμάτι είπα να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ στις Αδέσποτες Νότες, στο ζεστό απόγευμα του Ιουλίου, Δευτέρα κιόλας, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα, είναι οι Αδέσποτες Νότες. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα με τη Στεφανία Τσακίρη να φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και ήταν το θερινό από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Μαριάννας Παπαθανασίου, που έχουμε ακούσει αρκετά κομμάτια από αυτό το δίσκο που έχει τον τίτλο «Είμαι εσύ», ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι και ένας δίσκος που εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις στη νέα εποχή που έχουν γίνει τόσο δύσκολες. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα, rteco.gr φυσικά, μπορείτε να μας ακούτε από όπου θέλετε, όπου υπάρχει ίντερνετ, από τις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και φυσικά από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Καλώς ήρθατε!

Μια αγάπη για το καλοκαίρι λοιπόν ήταν η Κέτι Χωματά σε αυτό το remix που ακούσαμε εδώ, και ο Γιώργος Παπαστεφάνου που έχει γράψει τα λόγια, να πούμε ότι και η μουσική είναι του Γιάννη Σπανού βεβαίως. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου λοιπόν έλεγε πως αν δεν υπήρχε ο κύριος Ράμος, εγώ ποτέ δεν θα είχα γράψει στίχους σε τραγούδια. Αλλά τι να κάνω, έπρεπε να βρω έναν τρόπο για να μην πλήττω στο μάθημά του της πολιτικής δικονομίας. Και έτσι απλά, κάποιο ανοιξιατικό απόγευμα του 1964, εκεί στο αφιθέατρο της Νομικής, έγραψα το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Αφηγείται ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ενώ και τη Χωματά από τη μεριά της έχει πει πως με άκουσε ο Πατσιφάς και με σύστησε στο σπανό. Ζητούσε μια φωνή άφθαρτη, τελείως φρέσκια, για να πει το είδος που είχε φέρει από το Παρίσι, το νέο κύμα, την Nouvelle Vague. Μ' άκουσε, ενθουσιάστηκε και αυτό ήταν όλο.

Εδώ ήταν η Έλλη Πασπαλά στο Λευκό μου Γιασεμί, ένα τραγούδι που έγινε πολύ γνωστό βέβαια από τα Φτηνά Τσιγάρα, την ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, όμως το ακούσαμε για πρώτη φορά το 97 στο δίσκο της Έλλης Πασπαλά και του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου για τη συνήθεια του έρωτα, τα λόγια φυσικά του σπουδαίου Μιχάλη Γκανά.

Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν να το πει η Μπέμπα Μπλάνς, ή τουλάχιστον αυτή ήταν η πρόθεση του Ζαμπέτα, να το δώσει σε εκείνη που με τονάζει και τη μαγική γοητεία της κόλλαζε την πελατεία της νύχτας στην Αθήνα αλλά και στη Νέα Υόρκη. Δεν είχε όμως μυαλό για μεγάλη καριέρα, έλεγε ο Ζαμπέτας. Και όταν πήγε να της δώσει αυτό το τραγούδι, ενώ άμυαλη την ανέβαζε, παλάβω την κατέβαζε, πήγε να της δώσει λοιπόν το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, τον Αλίτη. Εκείνη στραβομουτσούνιασε και του είπε «Δεν έχεις κάτι καλύτερο ρε Γιώργο, τι είναι αυτό το τραγούδι?» Ο Ζαμπέτας ενοχλήθηκε, τον πείραξε πάρα πολύ αυτή η απόρριψη και εκεί κάπου τελείωσε και το ιδίλιο της συνεργασίας τους. Το τραγούδι καρπόθηκε βέβαια η τυχερή από αυτήν την υπόθεση, δίκημο σχολείο.

Αφού λοιπόν η Μπέμπα Μπλάνς δεν είπε ποτέ αυτό το τραγούδι, το είπε η δίκη μου σχολείου, αυτό το εξαιρετικό κομμάτι, τον Αλίτη, και τα επόμενα λόγια που έχει πάρει εδώ, που έχει δανειστεί ο Νίκος Ζούδιαρης για το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, για το Βόσπορο, ήταν λόγια, ένα δύστιχο, μάλλον όχι όλα τα λόγια βέβαια, ήταν του Βυζινού, ο οποίος στο αποκορύφωμα του λυρισμού του, μέσα στο φρενοκομείο, έγκλειστος, που παρέμεινε εκεί για 4 χρόνια, μέχρι που πέθανε στις 15 Απριλίου του 1896 σε ηλικία μόλις 47 ετών, είχε γράψει σε ένα από τα ποίηματά του «Μετεβλήθη εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου», και έτσι έναν αιώνα μετά, το 1995, κυκλοφόρησε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, και λέει ο Νίκος Ζούδιαρης «Αλλάζουν εντός μου τα σύνορα του κόσμου».

Θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο με ένα τραγούδι από το νέο ερμηνευτή Λάμπρο Βασιλείου και από αυτόν τον πολύ ωραίο δίσκο με τον τίτλο «Οι άνθρωποι μέσα μου», τα λόγια είναι του Κώστα Φασουλά και η μουσική εδώ του Γιάννη Μίτσι. Το τραγούδι έχει τον τίτλο «Το δέντρο».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η δικαιοσύνη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Τάλι Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

Ημιωροδεύτερο για εμάς σήμερα εδώ στις Αδέσποτες Νότες. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και νομίζω ότι το δωμάτιο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα που μόλις ακούσαμε είναι ένα από τα τραγούδια που μπορεί να έχει κανείς οδηγό στη ζωή του. Μόνο και μόνο για αυτόν τον πολύ αγαπημένο στίχο που λέει: Όλα είναι εκεί, αρκεί να πας ολάνυχτος γυρεύοντάς τα. Και τι πιο ωραίο από αυτό, πόσο πιο μεγάλη σπροξιά μπορεί να σου δώσει ένα τραγούδι από αυτή, να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, να πας ολάνυχτος σε αυτά, να κλείσεις τα αυτιά σου σε όλους αυτούς που ξέρουν καλύτερα για σένα, που αποφασίζουν για σένα, που σου λένε τι να κάνεις στη ζωή σου. Όχι, όλα είναι εκεί, αρκεί εσύ να πας ολάνυχτος και να τα ψάξεις, να τα αναζητήσεις.

τραγούδι του Δημήτρη Κόκκου, του Μπαγιαντέρα εδώ. Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και έβλεπα μια συνέντευξη που είχε δώσει η Δήμητρα Γαλάνη στην Νίκη Λιμπεράκη, που έλεγε για την εποχή που έπαιζε στο Χάραμα και με την Έλενη Τσαλιγοπούλου μαζί και θυμόταν εκείνες τις εποχές που πήγαιναν τα πλήθη και δεν προλάβαιναν στις κρατήσεις και μάλιστα όπως χαρακτηριστικά είπε η ίδια, υπήρξε κάποια περίοδο στο χειμώνα του 1993 που έπαιρναν τηλέφωνο για να κλείσουν τραπέζια για το 1994.

Ζωντανή ηχογράφηση από την τηλεοπτική εκπομπή «Παρέα» ήταν η Βιολέτα Ίκαρη που τραγούδησε εδώ «Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα», ένα από τα σπουδαία τραγούδια που έδωσε η συνεργασία του Νίκου Γκάτσου με τον Δήμο Μούτσι. Και συνεχίζουμε, ζωντανή ηχογράφηση επίσης, ο Μπάμπης Στόκας εδώ από το άλμπουμ «Τραγουδίστε μην τρέπεστε». Ξαναγυρνάμε στο Γιώργο Ζαμπέτα, αυτή τη φορά με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ζωντανή ηχογράφηση από το Zoom.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος εδώ, καλοκαίρια και χειμώνες, και στη βιογραφία του με τίτλο «Για ένα μικρό φτερούγισμα», ο στιχουργός Στάσος Οικονόμου περιγράφει την καλλιτεχνική του πορεία μέσα στα χρόνια και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο, που έδωσε πολλά τραγούδια, ένα από αυτά και αυτό που μόλις ακούσαμε εδώ, και λέει πως αρχίσαμε με τον Μητροπάνο το 1974. Ήταν 26 χρονών όταν είπε «Την κυρά ζωή». Μεγάλος δίσκος με 2-3 συνθέτες και στιχουργούς, και από εκεί και πέρα κάναμε άλλους 4 δίσκους, αν θυμάμαι καλά. Εξυπακούεται ότι μέσα σε ένα μήνα το πολύ, τότε φτάναμε σε πωλήσεις στις 60.000 δίσκους. Από εκεί βγήκανε «Σε ό,τι με αφορά», «Το καλοκαίρια και χειμώνες», «Το όπου πάνε οι άλλοι», «Κυρά ζωή» και άλλα τέτοια. Εδώ από το Λαϊκό στο Λυρικό, με την Αφροδίτη Μάνου, σε ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε στο άλμπουμ «Καιρός για δύο», για το καλοκαίρι με το οποίο μάλωσε. Και έτσι κι εμείς εύχομαι να μαλώνουμε με το καλοκαίρι και να μην μεγαλώνουμε ποτέ.

Δεν μεγαλώνει τελικά κανείς αν μαλώνει με το καλοκαίρι ή αν συμφιλιώνεται με αυτό. Ποιος ξέρει, και κάπως έτσι με αυτό το ρητορικό ερώτημα φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο στις 5 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Πάντα η Στεφανία Τσακίρη φρόντισε τον ήχο. Από το Μιχάλη Γελασάκη να έχετε ένα ωραίο απόγευμα και μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη.

0: Το νόστιμο. Υγιεινότηρη. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
3: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
2: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και ξάφνου λέει εκεί που περπατάς, σε ένα χαμόγελο ακουμπάς και όλα αλλάζουν. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας μετά από ένα μικρό διάλειμμα άδειας καλοκαιρινής. Παρέα και πάλι αυτή την εβδομάδα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα πάμε ως τις 8 παρά 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Και μια καλημέρα, ολοκένουργιο τραγούδι του Κουτιού. Το έγραψαν ο Παρασκευάς Καρασούλος που υπογράφει τους στίχους, μουσική από τον Χρήστο Θεοδόρου και μια εξοχή ερμηνεία από τον Μάριο Φραγκούλη. Και είναι αυτοί οι στίχοι που έτσι μας παίρνουν από το χέρι και πολύ θα θέλαμε να αποδεικνύονται και λίγο προφητικοί. Στη συνέχεια, Γιώργος Δημητριάδης και ένα από τα πιο σπουδαία τραγούδια που μας έδωσε. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει.

Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει. Ένα τραγούδι υπενθύμηση, να το λέμε, χρειάζεται να το λέμε. Γιώργος Δημητριάδης από το άλμπουμ «Αυτός που δεν ξέρει». Ενώ στη συνέχεια θα ακούσουμε την Ρόζα Ία και τον Μπάμπη Στόκα σε ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε από μια παλιά μελωδία του πατέρα Σταύρου Ξαρχάκου και κάτι που έφτιαξε ο μικρός με τον δάσκαλό του στο πιάνο Νεοκλίνο Φοιτίδη, με στίχους της Ρόζας Θεοτόκη, «Ταξίδι για το Σανταφέ». Και να το στείλουμε στην παρέα που μας στέλνει φωτογραφίες και βίντεο για το ταξίδι στο Θιάκι, στην Ιθάκη, εκεί στο υπέροχο Ιόνιο.

0: το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Χτες το βράδυ είδα μας πριν.

Με πρωτοποριακούς ήχους για την εποχή, ο Γιώργος Ρουμανός, που τον μάθαμε πρώτα, εμφανίστηκε πρώτα στη δισκογραφία συνεργαζόμενος με τον Μάνο Χατζηδάκη, στην pop rock εκδοχή του, ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια, «Η αγάπη μας κοιμάται στα νερά». Το νιώθουμε έτσι πολύ καλοκαιρινό. Δικό του είναι και το επόμενο από μια από τις κορυφαίες γυναικείες παρουσίες στην ελληνική pop rock ιστορία, και είναι η Δέσποινα Γλέζου που τραγουδά Γιώργο Ρωμανό, και μήνα που διανύουμε, στις 15 Ιουλίου θα γίνει έκλειψης ηλίου. Η στίχη του Δημήτρη Ιατροπούλου.

Φοβερός ήχος για εκείνο το πολύ μακρινό 1970. Στις 15 Ιουλίου θα γίνει έκλειψης ηλίου. Είναι εντυπωσιακό βέβαια και ότι ο Δημήτρης Γιατρόπουλος χρησιμοποιεί, όπως και πολλοί στιχουργοί της εποχής, την καθαρεύουσα στη γραφή του, Δέσποινα Γλέζου, και ερχόμαστε στο σήμερα με ένα λουλούδι του δρόμου και τον Γιώργο Ρούς.

λουλούδι του δρόμου από τον Ουρούς και με ένα ολοκένουριο τραγούδι θα πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη με το δικό της τραγούδι «Κρυφά του κόσμου» που μοιράζεται με τον Μίλτο Πασκαλίδη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους ζητώντας τους να κατευθυνθούν προς άνω φανάρι. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Οριοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλήση ή όχι των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Μια λύση για το πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ και επισήμανε ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
10: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αναδιακριτό, ξεχωριστό δικό του πνεύμα, ο συμπατριώτης Σπύρος Γραμμένος, από το καινούριο του άλμπουμ «Συγγνώμη που υπήρξα», μια ιστορία με τους φίλους που σπίρουνε τις μπύρες. Έτσι ξεκινήσαμε κιόλας χάρη στο δεύτερο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας. Εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφών Αράρακος, Χάρης Κουτουλογέννης τον ήχο και σύμπραξη Ρένας Μόρφη και Μάρκου Κούμαρη από τους Λοκομόντο. Θα ανέβω να σε βρω.

Και θυμόμαστε από το 1987 και το άλμπουμ «Νυχτερινή κυβέρνηση» με τη μουσική του Κώστα Καλδάρα και στίχους Βασίλη Αναστασίου, την ωραία Ελένη από τη Μαρία Φωτίου.

σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο.

ευτυχής ήταν αυτή η συνάντηση των τριών, της Αρλέτας, του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κρυεζή, που είχε αυτή τη μοναδική ικανότητα να παίρνει τα απλά, τα καθημερινά και να τα κάνει μικρά ποίηματα. Μπατίντα ντε κοκό, το τραγούδι που ακούσαμε, και το επόμενο θα το στείλουμε στην Κιανή Ακτή Έλλους Λακωνίας, στα νότια δηλαδή της Πελοποννήσου, και στο βορρά της Πελοποννήσου, στο Ξυλόκαστρο. Είναι η Λένα Αλκαίου με συνταγές για λάθη.

Λεναλκαίου και σύνταγες για λάθη το έγραψαν ο Γιώργος Κρητικός στίχους και Νίκος Παραστατίδης στη μελωδία και το σωστό δεν μ' άρεσε σαν φιλοσοφία, λέει κάποια στιγμή, και νομίζω ότι είναι πολύς ο κόσμος που συμφωνεί με αυτή την άποψη. Γίνε κομμάτια ή ένα νυχτερινό ρέγγε στη συνέχεια, Νίκος Πορτοκάλογλου και Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Ένα καλοκαιρινό ρέγγε, νυχτερινό ρέγγε, γυναικομμάτια, Νίκος Πορτοκάλογλου και Ανδριάνα Μπάμπαλη, και ακόμα ένα ντουέτο για να κλείσουμε την πρώτη ώρα, ολοκένουργιο τραγούδι από τον Σταύρο Σιόλα και τη Μαρίζα Ρίζου. Μην ακούς τι σου λέω. Μουσική Σταύρος Σιόλας, στίχη Σταύρος Σιόλας και Μαρίτα Λίμιση.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μακάρι έτσι να πέφτουν τα σύνορα, όπως τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που έγραψαν ο Βασίλης Γαβριλίδης και ο Νίκος Μωραΐτης στο άλμπουμ «Τα όνειρα γίνονται πάλι». Και έτσι ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Θα είμαστε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Ελπίδα Παπουτσί από τώρα φροντίζει τον ήχο μας. Και για δείτε στον ουρανό, δίδυμα φεγγάρια.

Δίδυμα φεγγάρια λοιπόν, Δημήτρης Μητροπάνος, Αλέκα Κανελίδου, η μουσική του Μάριου Τόκα, η στίχη του Κώστα Φασούλα, εδώ του Σαββατοκύριακου του Δευτέρου, και ακόμα ένα ντουέτο στη συνέχεια, Κώστας Μακεδόνας και Γλυκερία, Αντικριστά, το έγραψαν ο Νίκος Μωραήτης και ο Γιώργος Θεοφάνους.

Αντικριστά λοιπόν, Γλυκερία Κώστας Μακεδόνας και τραγουδώντας το καλοκαίρι, έρχεται τώρα η Νατάσα Μποφίλιου με τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου.

Όλο αυτό το μπλε μας φαίνεται καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο. Ήρω, Ήρω Λεχουρίτη, με δίκη της μουσική και στίχους της Μαρίας Κολόνια. Όλο το μπλε, ο τίτλος του τραγουδιού, και Δημήτρης Μπάκουλης με τα Κβάντα. Δίκη του μουσική, στίχη της Ουρανίας Πατέλη.

Μεγάλη κουβέντα. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Θαυμάζει ο τραγούδι από την Ελένη Δήμου. Στίχη μουσική Γιώργου Θεοφάνους. Και πάμε στις 7:30 περίπου με ολοκένουργιο Μανώλη Μητσιά. Μας έχετε γράψει ήδη πόσο σας αρέσει. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Μάλιστα τη μουσική υπογραφεί ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς βέβαια, με τους στίχους της Ιωάννας Κολινιάτη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φτάσαμε κιόλα στο τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7-102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο ξενοφώνω Αραράκος, η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο και κλασικό τραγούδι από τη Δήμητρα Γαλάνη, φυσικά τα γαλάζιου σου γράμματα, δεκαετίας του 70, Γιώργος Χατζινάσιος, Γιώργος Κανελόπουλος, η δημιουργή. Και μας αρέσει πολύ που μας στέλνετε φωτογραφίες από πολύ γνωστά μέρη, Κεφαλονιά, Ξυλόκαστρο ας πούμε, αλλά κάποια σημεία που οι ντόπιοι, και το ξέρουν πολύ καλά αυτά, ο καθένας στον τόπο του, υπάρχουν κάποιες γωνιές που είναι απολύτως προσωπικές, σχεδόν ιδιωτικές. Να απολαμβάνετε λοιπόν τις βουτιές σας στα αυτά τα υπέροχα μέρη πριν καταφτάσουν οι βάρβαροι. Συνεχίζουμε. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και είναι ο έρωτας Αγκάθι.

Έρωτας Αγκάθι Μίχαλης Χατζηγιάννης και πάμε σε πιο παλιό τραγούδι που έγραψαν ο Γιάννης Πανός και ο Μάνος Ελευθερίου. Το ερμηνεύει ο Πέτρος Γαϊτάνος και λέει «Και με παίρνουν τα κλάματα».

Ο Πέτρος Γαϊτανός λοιπόν με το στίχος του Μάνου Ελευθερίου, μελωδία του Γιάννη Σπανού, και έρχεται Δίκημο Σχολιού, Πέρα από τη θάλασσα, Ερίκου Θαλασσινού τα λόγια, μελωδία του Γιάννη Μαρκόπουλου.

κράτα το φιλί για μένα, ντουέτο Αντώνης Καλογιάννης και Πετρής Αλπέα, από ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Για μια σταγόνα αλάτι». Η μουσική του Μίμη Πλέσα, στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου και η Αφροδίτη Μάνου στη συνέχεια, «Αμορεμίο», παρέα της και ο Λουκιανός Κελαϊδό.

σιγά σιγά από τα μέσα του μήνα, σιγά σιγά θα φύγουν όλοι, ελπίδα πως συμβαίνει. Ωστόσο η παρέα μας είναι μεγάλη, ταξίδεψε κάτω από τη γέφυρα στο Ρίο Αντίριο, τη γέφυρα Χαριλάου Στρικούπης, και πήγαινε στο Θιάκι με πολύ ωραίες εικόνες, ευχαριστούμε πολύ. Περάσαμε από το Ξυλόκαστρο, πήγαμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, πήγαμε στη Θάσο, βρεθήκαμε στην Κέρκυρα, είδαμε σκηνές από πανηγύρια και από παραλίες μοναδικές. Τι άλλο θέλουμε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας και όλη αυτή την πολύ μεγάλη συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα. Στη συνέχεια νέα ελληνικά από την, με την επιμέλεια του Χρήστου Παπαμιχάλη. Η Ελένα Διάκου είναι διακοπές αυτή την εβδομάδα. Η Ελπίδα Παπουτσί φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

ελληνικά στο δεύτερο. Dalkans. Το όνομά τους από μόνο του σε βάζει στο νόημα. Ερωτευτείτε και χορέψτε γιατί χανόμαστε. Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, ο Γρηγόρης Ελευθερίου, ο Νίκος Λιάσκος και ο Μόνο του σε βάζει στο νόημα. Ερωτευτείτε και χορέψτε γιατί χανόμαστε. Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, ο Γρηγόρης Ελευθερίου, ο

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου Εσμαζόγλου Πέρα. more.com.artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
5: και ακούει
4: ιστορίες του Μπουζουκιού,
5: ιστορίες λαϊκών
4: και δημοτικών
5: οργάνων και φωνών.
4: Αυτό.
5: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Υπάρχει μια παράδοση που λέει ότι με το σκοπό αυτού του τραγουδιού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας έκλειναν τα γλέντια την ώρα που από εκεί και μετά απαγορευόταν η κυκλοφορία στις 11. Από αυτή τη συνήθεια το κομμάτι ονομάστηκε ακριβώς 11. Σιγά σιγά βέβαια προστέθηκαν ερωτικά δίστιχα, άλλαξαν τα όργανα που αρχικά το έπαιζαν, τα χάλκινα της Μακεδονικής Κομπανίας. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν τώρα, σε αυτή την ηχογράφηση, κλείνει ο δίσκος «Τραγούδια και σκοπή της Μακεδονίας» με την Ξανθίπη Καραθανάση, που κυκλοφόρησε στα τέλη του 1992. Εμείς διαλέξαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με αυτό το τραγούδι. Καλησπέρα, είναι στον ήχο ο Χάρης Κουτουλογέννης και βλέποντας αυτές τις μέρες ένα ερασιτεχνικό βίντεο από μια πρόσφατη εμφάνιση της Ξανθίπης Καραθανάσης στο Θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη να τραγουδάει ένα από αυτά τα τραγούδια με άθαρτη ουσιαστικά έκφραση και με βαθιά συγκίνηση, σκέφτηκα ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε, να ξανακούσουμε μάλλον, την πιο οργανωμένη δισκογραφική καταγραφή αυτών των τραγουδιών με την φωνή της. Είναι ένας διπλός δίσκος βινιλίου του 1992 λοιπόν, με τίτλο «Τραγούδια και σκοπή της Μακεδονίας».

0: Έτσι λοιπόν ξεκινάει στα 1992 ο δίσκος Τραγούδια και Σκοπή της Μακεδονίας με την Ξανθίπη Καρθανάση. Αυτό ήταν ένα ερωτικό τραγούδι. Η ιστορία τώρα του δίσκου πρέπει να ξεκινάει τουλάχιστον μια πενταετία νωρίτερα, με βάση τις δικές μου τουλάχιστον εμπειρίες. Είναι λοιπόν 6 Σεπτεμβρίου του 1986 που στο κέντρο Δελφών, με την επιμέλεια του Νίκου Διονυσόπουλου, γίνεται μια συναυλία όπου ο Χρόνης Αηδονίδης και η Ξανθίπη Καρθανάση τραγουδούν τραγούδια κυρίως της Μικράς Ασίας και της Θράκης ο πρώτος και κυρίως της Μακεδονίας η δεύτερη, της ιδιαίτερης πατρίδας της μάλιστα, της Χαλκιδικής, με τη συνοδεία του Στέφανου Βαρτάνη στο βιολί, του Νίκου Φιλιππίδη στο κλαρίνο, του Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο, του Αγάθωνο Ιακωβίδη στο ούτι και του Γιώργου Κευγελή του Μπελέκη. Έχω μια ερασιτεχνική κασέτα από αυτή την ηχογράφηση που την άκουγα για όλα τα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι που βγήκε ο δίσκος. Και είναι σήμερα εδώ, 40 χρόνια μετά ακριβώς, ο Νίκος Διονυσόπουλος για να μας αφηγηθεί την αφετηρία αλλά και τη συνέχεια όλης αυτής της ιστορίας. Νίκο, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρίσκω. Και εσένα Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και όλους τους φίλους ακροατές σε αυτό το πολύ οικείο χώρο που είναι το δεύτερο πρόγραμμα στο οποίο έχω υπάρξει ως παραγωγός και μου είναι πολύ οικείο, δηλαδή όπως και πάντα η έρτη μου είναι η οικία και την πρημοδοτώ.
0: Πώς σου φαίνεται ότι βρεθήκαμε εδώ τώρα να μιλήσουμε για κάτι που ζήσαμε μαζί πριν 40 χρόνια?
1: Είναι γεγονός ότι πραγματικά είναι μια ιστορία του περασμένου αιώνα, αλλά νομίζω ότι αυτό που αποπνέει είναι λίγο άφθαρτο και είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να είναι ένα σημείο αναφοράς για το ήθος και τη δισκογράφηση της παραδοσιακής μουσικής μέχρι σήμερα.
0: Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Φαντάζομαι ότι πρώτα έρχεται η γνωριμία με την Ξανθίπη Καρθανάση, μετά έρχονται οι ζωντανές εμφανίσεις σαν αυτή που περιγράψαμε στους Δελφούς και εν τέλει έρχεται ο δίσκος, έτσι? Αυτή δεν είναι η σειρά?
1: Κάπως έτσι, αλλά στους Δελφούς ήμουν υπεύθυνος για όλη τη διοργάνωση.
0: Που ήταν ένα μεγάλο συνέδριο.
1: Ήταν
0: με
1: το δεύτερο μεγάλο
0: συνέδριο.
1: Ήταν το δεύτερο. Το πρώτο ήταν το 1985. Το δεύτερο ήταν το 1986. Η λογική ήταν ότι θα έπρεπε να έχουμε αντιπροσωπευτικές μουσικές από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως και είχαμε φέρει και από το εξωτερικό αρκετούς. Στο κομμάτι της Μακεδονίας, το οποίο δεν μου ήταν και πάρα πολύ γνωστό, υπήρχαν δύο μεγάλες τραγουδίστριες, η Νίτσα η Τσίτρα και η Ξανθίπη Καραθανάση. Εγώ δεν την ήξερα την Ξανθίπη Καραθανάση. Πρακτικά οφείλω την εισαγωγή σε αυτή την μεγάλη φωνή σε έναν φίλο ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας, είναι ο Αγάθωνο Ιωεκουβίδης. Αυτός ήταν λάτρης και της Τσίτρα αλλά κυρίως της Καραθανάση και μου λέει: νομίζω ότι αυτή πρέπει να χρησιμοποιήσεις για τη Μακεδονία. Ωραία, πού θα την βρω την Ξανθίπη? Λέει, αυτή μένει στα Νέα Μουδανιά. Πήρα λοιπόν το αμάξι και πήγα στα Νέα Μουδανιά να βρω την Ξανθίπη Καραθανάση.
0: Έχει ήδη φύγει από την Αθήνα δηλαδή.
1: Και βρίσκω εκεί βέβαια τη μάνα της και τον έναν αδερφό της. Λέει, μα η Ξανθίπη δεν είναι εδώ, είναι στην Θεσσαλονίκη. Πήγα στη Θεσσαλονίκη και λέει, η Ξανθίπη δεν είναι εδώ, είναι στην Αθήνα. Και έχοντας βέβαια συστάσεις και πια τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της Ξανθίπης, δεν υπήρχαν κινητά τότε, πήγα στο σπίτι της στην Κάντζη στα Μεσόγεια και βρήκα μια πολυκατοικία όπου δεν είχε καν το όνομά της απ' έξω, είχε μόνο το όνομα του άντρα της, του Λάκη του Θεάζη. Χτύπησα το κουδούνι, με καλοδεχτήκανε και εξήγησα τους σκοπούς που είχα, το σκοπό δηλαδή ότι θα ήθελα να τραγουδήσει τα τραγούδια της πατρίδας της στο συνέδριο των Δελφών που ήταν ένα διεθνές συνέδριο. Αλλά η Ξανθίπη είχε χρόνια να τραγουδήσει αυτά τα κομμάτια. Είχε μάλλον ψηλό αποσυρθεί, γιατί στο ενδιάμεσο είχε
0: προσπαθήσει να κάνει ένα άλλο ρεπερτόριο
1: με το νεοελληνικό τραγούδι και τα λοιπά. Ποιοι θα είναι τα όργανα? Λέω, θα είναι μια ορχήστρα η οποία θα αποδίδει τα τραγούδια έτσι όπως τα παίζατε στο ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης επί εποχής Παπαγεωργίου. Μα λέει, ποιο κλαρίνο μπορεί να είναι αυτό? Πάλι εδώ ο Αγάθωνο Ιακωβίδης μου είχε συστήσει τον Νίκο το Φιλιππίδη. Εγώ τον είχα γνωρίσει, είχαμε ξανασυνεργαστεί, ήταν ένα σπουδαίο κλαρίνο, ήταν πυρώτης βέβαια, αλλά Μέσα από τα χορευτικά ο Νίκος είχε εξοικειωθεί πάρα πολύ με το ρεπερτόριο της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας. Οπότε ήταν ο Νίκος ο Φιλιππίδης, ο αδερφός του ο Κώστας στο Λαούτο. Ήταν πολύ βασική η συμβολή του Γιώργου του Γευγελή, ο οποίος έπαιζε νταούλη και είναι από την περιοχή και βιωματικά ήταν, νομίζω, και συνεχίζει ίσως να είναι ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους νταουλιάρες κρουστούς της Δυτικής Μακεδονίας. Και με αυτούς είχαμε αρχίσει πια και κάναμε κάποιες πρόβες να προετοιμαστεί η συναυλία για τους Δελφούς. Πραγματικά ήταν ένα αρκετά έτσι σημαντικό ρεπερτόριο, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Με κορυφαία στιγμή, κατά την άποψή μου, το τραγούδι Ασκητής, που κατέβηκε από τη σκηνή Ξανθήπη εκτός μικροφόνου και το είπε σόλο.
2: Θυμάμαι την Παγωμάρα.
1: Νομίζω ότι ήταν μια τελετουργία, διότι άρχισε να κλαίει ο κόσμος. Κρατήσαμε μια επαφή με την Ξανθήπη και η σκέψη μου ήταν πια μήπως αυτό το πράγμα θα έπρεπε να εκδοθεί.
2: Μισό λεπτό. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.
1: Να συνεχίσουμε, ναι.

0: τραγούδι της Ξενιτιάς αυτό, από την Ανατολική Μακεδονία, και θυμάμαι την Ξανθίπη Καρθανάση να μου απαντάει την εποχή της κυκλοφορίας του δίσκου σε ένα ερώτημα που έλεγε τι σας αγγίζει περισσότερο καθώς τραγουδάτε. Η απάντηση είναι η εξής: τα τραγούδια που μιλούν για ξενιτιά, για πόλεμο, για πόνο. Ίσως σαν ιδιοσυγκρασία ανθρώπου να έχω πιο ανεπτυγμένο το συνέστημα του πόνου γενικά. Αυτό από που βγαίνει δεν ξέρω. Πέρασα χαρούμενα παιδικά χρόνια, έζησα με ανθρώπους που με αγαπούν, αλλά πάλι δεν είναι τίποτα άλλο η ζωή μας. Ένα συνεχής πόνος είναι, ένα συνεχής πόλεμος. Παλεύουμε, αγωνιζόμαστε και άντε πάλι. Νίκο Διονυσόπουλο, έχουμε αφήσει μια ιστορία στη μέση. Θυμόμαστε εκείνη τη συναυλία στο κέντρο Δελφών, όπου βεβαίως ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι βλέποντας την Ξανθίπη Καρθανάση να τραγουδάει αυτά τα τραγούδια ξανά. Από την άλλη μεριά υπήρξαν και αντιδράσεις. Ας πούμε, θυμάμαι τον Σίμωνα Καρά, ο οποίος έφυγε αρκετά θυμωμένος με τη λογική ότι δεν είναι ρούχο αυτό που φορούσε η Ξανθίπη Καρθανάση. Αυτή ήταν αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι.
1: Κοίταξε τώρα, ο Καράς, ο δάσκαλός μου, ήταν απόλυτος μερικές φορές. Έμαθα πάρα πολλά, του οφείλω πάρα πολλά. Μερικές φορές ήταν άδικος.
0: Όλοι μας.
1: Μερικές φορές ήταν άδικος ή υπερβολικός. Δεν ήταν μόνο ο Καράς που είχε αντιδράσει ως προς την Ξανθίπη, ενώ δηλαδή οι περισσότεροι στο κοινό από κάτω, και ήταν καμία τρακοσαριά, και ήταν ανάμεσά τους και πολύ επώνυμοι και επιφανείς διεθνείς μουσικολόγοι.
0: Ήταν εκεί ο Σαμουέλ Μπομπούι, ας πούμε.
1: Σαμουέλ Μπομπούι και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, αυτοί ήταν ενθουσιασμένοι με την Καρθανάση, γιατί πραγματικά ήταν μια φωνή και μια ερμηνεύτρια η οποία ήταν εντυπωσιακή και εξαιρετική. Μια πηγαία φωνή η οποία δεν χρειαζόταν τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι, εκτός από τον Καράκη, η Δόμνα Σαμίου είχε αντιρρήσεις. Η Δόμνα είχε αντιρρήσεις για τον τρόπο ενδεχομένως που τραγουδούσε, αλλά κυρίως ότι τα όργανα που τη συνόδευαν δεν ήταν από τη Χαλκιδική. Θεωρούσαν λοιπόν ότι η εντοπιότητα της γέννησης είναι και εντοπιότητα μουσικού ύφους. Παρ' όλα αυτά, και όχι μόνο η Σαμία, αλλά και άλλοι επώνυμοι και γνωστοί και μη εξαιρετικοί.
0: Εσύ διάλεξες τα όργανα αν είναι αυτά και όχι, ναι, μια κομπανία τη Μακεδονία.
1: Νομίζω ότι είχα προσπαθήσει να φτιάξω μια κομπανία με τον Ντομάτα, δηλαδή, που έπαιζε ζουρνά και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι η Καρθανάση έπρεπε να έχει κάποια όργανα που μπορούν να πατάνε και να μπορούν να κάνουν πρόβες, δηλαδή με εκείνη την εποχή να είναι λίγο πιο συνεννοήσιμη και πιο σύγχρονη, να μην είναι μόνο εντοπή αλλά και να είναι και υψηλών προδιαγραφών.
0: Ίσως
1: εκτελεστές,
0: και ένας ήχος πιο κοντινός στα πανελληνία ακούσματα, γιατί όχι.
1: Στα πανελληνία ακούσματα, να είναι ένας ήχος ο οποίος μπορεί να συνοδεύσει αργά τραγούδια, ένας ήχος που θα μπορούσε να παραπέμπει λίγο στους μεγάλους κλαριτζίδες της εποχής που ήταν αυτή η μικρή και ήταν στο ραδιόφωνο, δηλαδή τύπου Παπαγεωργίου και τέτοια. Νομίζω ότι η κομπανία αυτή που συμπήξαμε ήταν η πιο κατάλληλη, και μάλιστα πρέπει να πω ότι η ιδέα ήταν αυτή η κομπανία να αποκτήσει ένα όνομα, και είχε αποκτήσει ένα όνομα οι Ακρίτες, και ότι με αυτό θα μπορούσε να κάνει και μια διεθνή καριέρα. Δυστυχώς η καθημερινότητα κάποιων δεν το επέτρεψε, και έτσι το συγκρότημα διαλύθη μετά από λίγο καιρό τέτοιο σχήμα.
0: Η αλλαγή από τον Στέφανο Βαρτάνη, τον παλέμαχο, στον Νίκο Οικονομίδη, τον πολύ νέο τότε, πώς έγινε, θυμάσαι?
1: Ο Νίκος Οικονομίδης ήταν συνέπνευσε σε ύφος περισσότερο με αυτά τα όργανα. Ήταν δηλαδή πιο συνεργάσιμος, γιατί ήταν μια κομπανία νέων ανθρώπων. Ήταν 30-40, ο πιο μεγάλος ήταν ο Νίκος ο Φιλιππίδης. Όλοι οι άλλοι ήταν πιο μικροί. Και ο Χρήστος Κωνσταντίνου, και ο Ζευγόλης, και ο Κλαπάτζης. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι ήταν μια νέα.
0: Η γενιά που ερχόταν για να παίξει τα τραγούδια.
1: Που ερχόταν και μπορούσαν να συνοηθούν και μεταξύ τους καλύτερα. Οπότε μετά τους Δελφούς είχα την ιδέα αυτή να γίνει μια δισκογραφία. Θα πω και κάτι άλλο τώρα για πώς λέει ξεκίνησε η ιδέα. Βέβαια η δισκογραφία θα πρέπει να γίνει όχι με όρους της εκείνης εποχής της δισκογραφίας της παραδοσιακής μουσικής, αλλά έτσι όπως θα ήθελα να είναι η παραδοσιακή μουσική. Να κάνω μια παρένθεση. Εκείνη την εποχή συνεργάζομαι με το περιοδικό Ήχος, είμαι δηλαδή συντάκτης. Το κομμάτι της ροκ μουσικής είναι ο αείμνηστος Αργύρης Ζήλος, με τον οποίο βέβαια δεν είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα. Ο Αργύρης είχε πλατιά γνώση και για την παραδοσιακή μουσική, αυτός ήταν της ροκ. Υπήρχε μια αμοιβαία εκτίμηση με τον Αργύρη, και επειδή εγώ έκανα και δισκοκριτική για την ελληνική και την παραδοσιακή μουσική, πάντα κάτι δεν μου άρεσε, είτε δεν μου άρεσε το εξώφυλλο, είτε δεν μου άρεσαν τα όργανα, είτε δεν μου άρεσε η ηχογράφηση. Τέλος πάντων, ήμουν λίγο αυστηρός, καλοπροαίρετα μεν αυστηρός. Οπότε σε μια κουβέντα με τον Αργύρη,
0: ο οποίος και ήταν αυστηρός εδώ που τα λέμε,
1: και αυτός ήταν αυστηρός, αλλά δεν ήταν άδικος.
0: Όχι, άλλο αυστηρός, άλλο άδικος, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ρε εσύ Διονυσόπουλε, όλο γκρίνια είσαι και όλο τίποτα δεν σ' αρέσει. Κάνε ένα δίσκο να δούμε πώς θα τον κάνεις. Οπότε αυτό ήταν ένα στίχημα απέναντι στον εαυτό μου, μια υπόσχεση απέναντι στο Ζήλο, και ένα παράπονο το ότι η δισκογραφία της παραδοσιακής μουσικής ήταν ο φτωχός συγγενής της δισκογραφίας. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες πρόβες, γιατί θα ήθελα να γίνει η ηχογράφηση ζωντανά και όχι με playback όπως συνηθίζεται στα στούντιο. Νομίζω ότι η ζωντανή ηχογράφηση, δηλαδή το να παίζουν όλοι μαζί και να τραγουδάει και ο τραγουδιστής μαζί, έχει μια ατμόσφαιρα που δεν αντικαθίσταται με καμία τελειότητα τεχνική στο playback.
0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό που σε διακόπτω συνέχεια, ναι, ναι, ναι, αλλά πρέπει να ακούμε και μουσική.
1: Ναι, ναι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών,

0: Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Σήμερα σε εκπομπή ένας δίσκος, μια ιστορία, μια εποχή, και είναι από τα τέλη του 1992 ο δίσκος Ξανθή Πικαρθανάση, Τραγούδια και Σκοπή της Μακεδονίας, με την επιμέλεια του Νίκου Διονυσόπουλου, που είναι εδώ και λέμε την ιστορία. Και ακούσαμε και αυτό το τραγούδι που με την ραδιοφωνική, αν θέλετε, λογική, δεν ήταν μέσα στις επιλογές, σε 9 λεπτά κομμάτι, αλλά νομίζω ότι αξίζει κάποτε να δείχνουμε πως ήταν τα αφηγηματικά τραγούδια στην κανονική τους μορφή, πριν τα κάνει όλα τρίλεπτα η δισκογραφία.
1: Ένας από τους στόχους ήταν αυτή η δισκογραφία να μην ακολουθήσει τις επιταγές της εμπορικής δισκογραφίας, αλλά να γίνει μια δισκογραφία αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική, με βασική φωνή βέβαια την Καραθανάση, αλλά έτσι όπως πρέπει να είναι. Θα σας πω ένα επίσης ανεκδοτολογικό. Όταν στο εργοστάσιο γινόταν η παραγωγή, ζήτησα να έχει αντιστατικά εσόφυλλα, για να μην πιάνει σκόνη ο δίσκος και να έχει καλύτερη ποιότητα. Και
0: να πούμε τι είναι αντιστατικά εξόφυλλα, δεν το ξέρουν πολύ πια. Δεν ξέρουν τι είναι εξόφυλλο.
1: Εσόφυλλο. Στους δίσκους βινιλίου, εκτός από το χαρτί που είναι η θήκη, είχε και ένα εσόφυλλο το οποίο έμπαινε μέσα ο δίσκος. Αυτό μπορεί να ήταν ή χάρτινο ή
0: ριζόχαρτο.
1: Το αντιστατικό εσόφυλλο είναι πολύ πιο ακριβό, είναι διπλής επίστρωσης και δεν κρατάει στατικό ηλεκτρισμό και έτσι δεν μαζεύει σκόνη. Με φώναξε λοιπόν ο διευθυντής του εργοστασίου και μου λέει: κύριε Διονυσόπουλε, γιατί το θέλετε αυτό, είναι ακριβό. Λέω: δεν πειράζει, θα το πληρώσω. Μα λέει: αυτό δεν το βάζουμε στη παραδοσιακή μουσική, το βάζουμε μόνο στην κλασική μουσική. Λέω: κλασική μουσική είναι και αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτός ο δίσκος έγινε με όλες τις προδιαγραφές που θα έπρεπε να γίνεται κάθε δισκογραφία. Έγινε επιτόπια έρευνα, είχα πάει στη Χαλκιδική και έψαχνα.
0: Πες μας κάτι για αυτό το τραγούδι, παρεμπιπτόντως, πια και δεν τον ασκητή.
1: Ο ασκητής είναι αυτό που είπαμε, ότι ήταν το ένα τραγούδι που άφησε άναυδους όλους τους που το άκουσαν στο συνέδριο των Δελφών. Μερικοί είχαν δακρύσει, δηλαδή μεγάλοι άνθρωποι. Είναι ένα αφηγηματικό τραγούδι, νομίζω ότι είναι συγκλονιστική η Ξανθήπη εδώ στην ερμηνεία της, και ήταν ένα στοίχημα να το πούμε και να είναι δισκογραφημένο όλο κόντρα στις επιταγές της δισκογραφίας των τρίλεπτων. Φυσικά στο ραδιόφωνο και σε αυτά τα οποία θέλουν μια γρήγορη αλλαγή, ίσως δεν πέρασε πολλές φορές ή ίσως και ποτέ.
0: Και εγώ το ίδιο λέω, ναι, ναι. Είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα οριακό τραγούδι και δείχνει και την τέχνη, την φωνητική της και την ερμηνευτική της Ξανθήπης, αλλά και το πώς πρέπει να λέγονται τα αφηγηματικά τραγούδια.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η παραγωγή όλη αυτή τότε ήταν σχετικά εύκολη οικονομικά?
1: Ήταν και
0: γιατί
1: δύσκολη.
0: Δεν ήταν πίσω μια δισκογραφική εταιρεία, ήταν πανεπιστημιακές εκτός της Κρήτης.
1: Μισό λεπτό. Και δύσκολη ήταν στην υλοποίηση και ακριβή. Και πάρα πολλή δουλειά. Διότι εκτός από την προετοιμασία, εκτός από τις ζωντανές πρόβες για να γίνει ζωντανή ηχογράφηση, γιατί η ζωντανή ηχογράφηση αποδίδει με διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα κάποια στιγμή ο Νίκος ο Φιλιππίδης, ο βασικός εδώ στο Κλαρίνο, μου λέει: δεν μπορούμε να πετύχουμε ξανά εκείνο τον ήχο που είχαμε πετύχει τότε, παρότι έχει μερικά λαθάκια, διότι η ζωντανή ηχογράφηση είναι ένα πράγμα το οποίο αφήνει το τραγούδι να αναπνεύσει. Θέλω να πω ίσως και αργότερα κάτι για την ομάδα των οργανοπαιχτών, διότι εδώ είναι η πρώτη φορά που σε δισκογραφία αναφέρονται και ποιοι παίζουν και τι παίζουν και σε ποιο τραγούδι παίζουν. Διότι εν γέννη στη δισκογραφία εκείνης εποχής και μάλιστα στην παραδοσιακή είναι ποιος τραγουδάει, ποιο είναι το κλαρίνο. Τελεία. Οι υπόλοιποι είναι σαν να μην υπάρχουν. Ενώ αυτό είναι μια ομαδική δουλειά. Δεν είναι ούτε μόνο το τραγουδιστή, ούτε μόνο το κλαρίνο. Είναι όλοι, γιατί όλοι είχαμε μια συμβολή και στις πρόβες διαμορφωνόταν και το τελικό αποτέλεσμα του ήχου, το πώς θα γίνει. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό ήταν μια δύσκολη δουλειά, διότι εκτός από την επιτόπια έρευνα για την τεκμηρίωση κάθε ενός από τα τραγούδια, πώς είναι η στίχη, πώς το έλεγε η μάνα της, πώς το έλεγε ο αδερφός της, πώς το έλεγε ο πατέρας της, πώς το έλεγε η παλιότερη στην περιοχή. Έχουμε επίσης σε πολλά τραγούδια εικονογράφηση, το story του κάθε τραγούδιου, γιατί πολλά από τα τραγούδια είναι αφηγηματικά.
0: Ζωγραφικά.
1: Έχουμε φωτογραφίες εποχής, πέρα από το μεγάλο βιογραφικό της Ξανθίπης και την αναφορά, το πώς δηλαδή προκύπτει, δεν είναι ουρανοκατέβατη Ξανθίπη, είναι μέσα σε ένα κοινωνικό και τραγουδιστικό πλαίσιο το οποίο γεννάει, γιατί δεν είναι και η μόνη, και όλη η οικογένειά της τραγουδά. Όταν πήγαμε για την παραγωγή, αυτό ήταν πια, είχε ένα υψηλό κόστος και μάλιστα εγώ είχα ξανοιχτεί, δεν είχα άλλα χρήματα και έπρεπε να βγει από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Ήταν στο ξεκίνημά τους τότε οι μουσικές εκδόσεις, δεν υπήρχαν χρήματα και θέλω να αναφέρω εδώ δύο ανθρώπους οι οποίοι έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο. Ο ένας είναι ο Γρηγόρης Ωσιφάκης, ο οποίος στην ουσία ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδης απέναντι σε αυτή τη δισκογραφία και υποστηρικτικός, και ο άλλος είναι ο Λευτέρης ο Οικονόμου, ο διευθυντής, ο πρόεδρος τότε του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Και επειδή οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης είναι μια δραστηριότητα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είπε: θα ρευστοποιήσω ένα μέρος από το αποθεματικό του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που ήταν σε δολάρια από την χορηγία των των κριτικών της Αμερικής, και αυτό θα χρηματοδοτήσει την δισκογραφική, την έκδοση. Φυσικά η έκδοση είχε μια εμπορική επιτυχία. Και
2: να ρωτήσω κάτι, έχεις εικόνα πόσο κόστησε όλη αυτή η ιστορία με τα δεδομένα εκείνης εποχής?
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά πρέπει να ήταν σε δραχμές, βέβαια, της τάξης του 2 εκατομμύρια δραχμές. Δεν θυμάμαι να σου πω ακριβώς.
2: Και έχουμε εικόνα το πώς κινήθηκε μέσα στα χρόνια ο δίσκος.
1: Μέσα στα χρόνια κινήθηκε και είχε αρκετά μεγάλη εμπορική επιτυχία. Πρέπει να, γιατί μετά από βινίλιο βγήκε σε CD, άλλαξε η τεχνολογία. Πρέπει να είναι πάνω από 6 με 7.000 δίσκοι.
2: Ένα πολύ σημαντικό νούμερο για τέτοιες,
1: για παραδοσιακή μουσική, για τέτοιο πράγμα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ο Ιωσδήποτε είχε μια ευδιάκητο φύλλα στην παραδοσιακή μουσική, το έχει πάρει αυτό το δίσκο.
2: Ναι, είναι οριακός δίσκος, ναι, για την πορεία του είδους.
1: Μάλιστα, δεν θυμάμαι ποιος τώρα συνάδελφος σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που ήμουν καλεσμένος για να σχολιάσουμε αυτό το δίσκο, λέει: δεν ξέρω τώρα, αυτό το δίσκο πρέπει να τον βάλω στη δισκοθήκη ή στην βιβλιοθήκη, διότι έχει πάρα πολλά κείμενα. Έχει δηλαδή ένα ένθετο φυλάδιο πάρα πολύ μεγάλο, εικονογραφημένο,
2: 36 μεγάλες σελίδες βινιλίου.
1: Ναι, ναι, και όταν βγήκε σαν CD είναι
2: επίσης βιβλίο κανονικό.
1: Είναι βιβλίο κανονικό, οπότε δηλαδή αυτό έχει, είναι μια μουσική έκδοση και δεν είναι ένας δίσκος, είναι μια ολιστική έκδοση. Μάλιστα στην έκδοση των τραγουδιών της Μακεδονίας τότε τα σχόλια τα υπογράφει ο καθηγητής μου, ο Γιώργος Αμαριανάκης, ο οποίος είχε την ιδέα, εκτός από τους στίχους, να γράψει και την μουσική σε
2: και υπάρχουν και παρτιτούρες,
1: και παρτιτούρες για το κάθε κομμάτι. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα, το αν η παρτιτούρα μπορεί να αποδώσει την παραδοσιακή μουσική, δηλαδή μάλλον σκαρίφημα της μελωδίας είναι παρά μπορεί να είναι η απόδοση. Όπως και να έχει το πράγμα, κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει μέσα από την παρτιτούρα το κομμάτι, και αν έχει και μια εξοικείωση θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και για να το παίξει με ένα όργανο ή να το τραγουδήσει.
2: Θα κάνουμε λοιπόν τώρα επιλογή πάλι έξω από τα δεδομένα. Θα ακούσουμε το τραγούδι που άκουσα να ξαναλέει η Ξανθίπη Καραδάνηση τώρα στις εμφανίσεις της και που με έκανε να σκεφτώ ότι πρέπει να παρουσιάσω αυτό το δίσκο ολόκληρο. Έβγα μάνα μου να βγει στον ήλιο, τραγούδι του γάμου.
1: Τραγούδι του γάμου, είναι αργό τραγούδι, είναι δύσκολο τραγούδι, αλλά συγκλονιστικό.

0: Είναι αυτό ένα υλικό που η Ξάνθη Καρθανάση βεβαίως το φέρει λόγω εντοπιότητας από την καταγωγή της κατά κάποιο τρόπο. Κάποια τραγούδια τα έχει τραγουδήσει και ξανά πολύ νέα στη δεκαετία του 60. Και εδώ όμως τα συναντάει πιο όρημη και σε τελείως διαφορετικές συνθήκες τα 1990, όπως λέμε, που ηχογραφήθηκε ο δίσκος. Σήμερα, Νίκο Διονυσόπουλο, είμαστε 40 χρόνια μετά. Αν κάποιος σου έλεγε να του πεις τις εντυπώσεις σου από την πορεία του δίσκου και των πραγμάτων γενικότερα όμως, εδώ που τα λέμε, τι θα έλεγες?
1: Κοίταξε, ο δίσκος παίρνει μια ιδιαίτερη ορατότητα και επειδή ήταν επιμέλεια, ήταν ένα μπαμ, δηλαδή κυρίως για το αθηναϊκό κοινό που δεν το ήξερε πολύ καλά. Αλλά επειδή συμπίπτει με μια εποχή που το μακεδονικό ζήτημα είναι ζέον,
0: είχε αυτή την τύχη εντός εισαγωγικών.
1: Είχε αυτή την τύχη, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών ως δισκογραφία και είναι η πρώτη φορά που δίσκος, δισκογραφία βραβεύεται από την Ακαδημία Αθηνών στο
0: πώς συνέβη, ξέρουμε? Πώς συνέβη, λέω, ξέρουμε? Ποιος ευαισθητοποιήθηκε?
1: Δεν θυμούμαι ποιος ευαισθητοποιήθηκε. Πάντως δεν έγινε κάποια προσπάθεια από εμάς. Δηλαδή έγινε εσωτερικά από την Ακαδημία Αθηνών στο τμήμα Γραμμάτων και Τεχνών. Φαντάζομαι ότι έχει αυτό το συμβολικό, αλλά προφανώς ήταν και μια έκδοση η οποία ήταν εντυπωσιακή και γι' αυτό βραβεύτηκε. Νομίζω ότι είναι μια δισκογραφία η οποία έχει αφήσει πολύ έντονο το αποτύπωμά της σε πολλαπλά επίπεδα, και ερμηνευτικά και εκτελεστικά από τους μουσικούς και από την παρουσίαση ως έκδοση. Θέλω να πω ότι επιπλέον αυτό ήταν μια έκδοση η οποία είναι συλλογική προσπάθεια. Πολλοί από τους ανθρώπους κρατάμε ακόμη επαφές, έχει γίνει μια φιλία, ήταν μια ομάδα, δηλαδή ήταν η προεργασία και με τους μουσικούς και με τους ζωγράφους και με όσοι συμμετείχαμε, υπήρχε μια αίσθηση ομαδικής δουλειάς και αγάπης απέναντι σε αυτό το πράγμα, και ήταν ένα στοίχημα να το πετύχουμε, και νομίζω ότι το πετύχαμε.
0: Νίκο Διονυσόπουλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες σήμερα. Αύριο θα συνεχίσουμε να ακούμε το δίσκο και θα ακούσουμε τις μνήμες της ίδιας Ξάνθης Καρθανάση από εκείνη την εποχή και από τα τραγούδια γενικότερα. Να είσαι καλά.
1: Με πολύ αγάπη εγώ τα θυμάμαι και την Ξανθήπη και την εποχή.
0: Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Ρισάρ Γκαλιανό είναι από τους δημοφιλέστερους Γάλλους ακορντεονίστες και συνθέτες, γνωστός για την αναβίωση του γαλλικού μουζέτ και τη σύνδεσή του με την τζαζ και την κλασική μουσική. Από τα 20 του χρόνια στο Παρίσι άρχισε να συνεργάζεται με κορυφαίους μουσικούς της τζαζ. Επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον Άστρο Πιατσόλα, ήταν ο μέντορας του. Τον καθοδήγησε, τον προέτρεψε ο Πιατσόλα να αναπτύξει τη δική του ταυτότητα και αυτό έκανε. Ακούσαμε λοιπόν τον Ρισάρ Γκαλιανό, συνοδεία των σολίστ της ορχήστρας της Τοσκάνης στο Vals Amargo. Η σύνθεση του ίδιου στα χρώματα μουζέτ του γαλλικού μουσικού αυτού είδους που αναπτύχθηκε στα λαϊκά χορευτικά κέντρα στο Παρίσι στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Το ακορντεόν έγινε το χαρακτηριστικό όργανο του είδους. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια με το χάρη του Λογέννη σήμερα να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

Τέτοια παράξενη ομορφιά μονάχα εγώ την είδα. Στα δυο σου μάτια, στα μαλλιά, στον έρωτα, το κύμα. Στου έρωτα το κύμα. Παρασκευάς Καρασούλος, Γιώργος Ανδρέου με τη Μόρφο Τσαϊρέλη. Ο ήχος του ακορντεόν από τον Ηρακλή Βαβάτσικα. Ονειρικός, όπως η στίχη του τραγουδιού, όπως η μελωδία του. Ο ήχος της φυσαρμόνικας. Πολλοί συνθέτες χρησιμοποιούν τον ήχο της όταν θέλουν να δημιουργήσουν αίσθηση νοσταλγίας, τρυφερότητας ή μελαγχολίας.

Ακούσαμε τη φυσαρμόνικα στα καλοτάξιδα πουλιά του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου με τον Γιώργο Ρωμανό, τραγούδι από τη μυθολογία, και το «Παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα» με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Μια άλλη διάσημη φυσαρμόνικα, η φυσαρμόνικα του Χιούγκο Ντιάζ.

Μιλόγκα Τρίστε, λυπημένη Μιλόγκα. Από τον Χιούγκο Ντιάζ στη φυσαρμόνικα, μουσικός σπουδαίος που θα αναφερθούμε λίγο παρακάτω στην εκπομπή. Η Μιλόγκα είναι τόσο μουσικό είδος όσο και ένας χορός της Αργεντινής και της Ουρουγουάης. Θεωρείται πρόγονος του τάγκο. Επίσης η λέξη Μιλόγκα σημαίνει και όταν συγκεντρώνονται άνθρωποι απλά για να χορέψουν τάγκο, να διασκεδάσουν. Τόσο το ακορντεόν όσο και η φυσαρμόνικα δίνουν τον ήχο τους στις μιλόγκες.

Ο Δήμος Μούτσης που ακούσαμε ήταν δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας. Μάλιστα στα καλοτάξιδα πουλιά που ακούσαμε στην αρχή του Μάνου Χατζηδάκη, αυτός έπαιζε φυσαρμόνικα. Εμπνεύστηκε από τον ήχο της και την έβαλε στο σενάριο του τραγουδιού του, όπως ακούσαμε. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει με την ανάσα ενός παιδιού. Λίγο πριν ακούσαμε τη φυσαρμόνικα του Αργεντίνου, του Χιούγκο Ντιάζ. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες της χρωματικής φυσαρμόνικας στην Αργεντινή και θεωρείται θρύλος του μικροσκοπικού μα τόσο εκφραστικού αυτού οργάνου. Η καριέρα του διεθνής. Θα τον ακούσουμε πώς ερμηνεύει με τη φυσαρμόνικα ένα από τα γνωστότερα και σπουδαιότερα τραγούδια του Αριέλ Ραμίρες και του Φέλιξ Λούνα, ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας με τη Mercedes Sosa. Αλφονσίνα Ιελμάρ.

Πολλοί λάτρεις της φυσαρμόνικας θεωρούν ότι ο Χιούγκο Ντιάζ κατάφερε να κάνει τη χρωματική φυσαρμόνικα να ακούγεται σαν ανθρώπινη φωνή ή σαν μπαντονεόν, με βαθιά εκφραστικότητα και νοσταλγία. Και να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με τη Μαρία Δημητριάδη, σαν τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού, «Ο καημός της φυσαρμόνικας».

Η Ελένη Καραίνδρου είναι από τις σημαντικότερες δημιουργούς στη μουσική μας. Διεθνώς αναγνωρισμένη με αξιοθαύμαστη διαδρομή γεμάτη διακρίσεις. Το όνομά της συνδεδεμένο με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, με τις ταινίες που κάνανε μαζί, τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου επίσης, αλλά και επίσης μουσικές της από το θέατρο. Ακούσαμε το μουσικό θέμα της ταινίας του Αγγελόπουλου, «Μια αιωνιότητα και μία ημέρα», και είναι πλανώδιες οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας, επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας, και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας.

Τσαβέλα Βάργας, Λους Ντε Λούνα. Κάθε της τραγούδι ακουγόταν σαν προσωπική εξομολόγηση. Η Τσαβέλα Βάργας ήταν από τις εμβληματικές ερμηνεύτριες της λατινοαμερικάνικης μουσικής. Γεννήθηκε στην Κωσταρίκα, αλλά έζησε και δημιούργησε στο Μεξικό, εκεί που έγινε θρύλος. Η Τσαβέλα Βάργας απέκτησε νέα διεθνή αναγνώριση όταν ο Πέδρο Αλμοδόβερ χρησιμοποίησε και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί και στην τελευταία του ταινία τραγούδια με τη φωνή της στις ταινίες του, λοιπόν. Μια δική του δε ενθάρρυνση εμφανίστηκε στο Carnegie Hall στις 15 Σεπτεμβρίου του 2003 σε ηλικία 83 ετών. Από εκείνη τη συναυλία ήταν και η ηχογράφηση του Λους Ντε Λούνα που μόλις ακούσαμε. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, είχε πει την εξής φράση: «Σας αφήνω κληρονομιά την ελευθερία μου. Η ελευθερία είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου». Συγγενής φωνή με την Τσαβέλα Βάργας και η Σωτηρία Μπέλου.

Ίσως αυτό που κάνει την Σωτηρία Μπέλου να ξεχωρίζει περισσότερο δεν είναι μόνο η χρειά της, αλλά η αίσθηση ότι κάθε τραγούδι το ζούσε. Οι ερμηνείες της αγγίζουν βαθιά τον ακροατή.

Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω, του Σταύρου Τζοανάκου και του Κώστα Βίρβου. Η Χαρούλα Αλεξίου μαζί με τον πιανίστα Χάρη Ανδρεάδη μας έδωσαν μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Και η Δήμητρα Γαλάνη τώρα σε ένα τραγούδι που πρώτη ερμήνευσε δισκογραφικά, ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, την Νοσταλγία.

Αυτή ήταν η νοσταλγία του Βασίλη Τσιτσάνη με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στην ηχογράφηση του αυτού του τραγουδιού ο Τσιτσάνης είχε πει στο στούντιο στη Δήμητρα Γαλάνη: «Εσύ είσαι λαϊκή τραγουδίστρια και δεν το ξέρεις. Θα τα ακούσεις όπως στα λέω εγώ και θα θεωρήσεις ότι αυτά τα τραγούδια φτιάχτηκαν για σένα και τώρα βρίσκουν τη φωνή σου».

Αυτό ήταν το νέο μινόρε του Βασίλη Τσιτσάνη. Μια μουσική που ακούστηκε και το 1995 στην ταινία του Woody Allen «Ακαταμάχητη Αφροδίτη». Ο Μίκης Θεοδωράκης θεωρούσε δάσκαλό του τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα ακούσουμε τώρα μια ηχογράφηση όπου η Φιλανδή Άρια Σαϊγιορμά και ο Μίκης Θεοδωράκης τραγουδούν το «Όταν μια ανάνοιξη», το ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτή η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας ξεκίνησε με μουσική του Ένιο Μωρικόνε για το φιλμ του Τζουζέπε Τορνατόρε «Σινεμά ο Παράδεισος». Ταινία «Οδή στην έβδομη τέχνη». Ρομαντισμός, αγάπη, αθωότητα, τρυφερότητα, νοσταλγία είναι μερικά από τα συναισθήματα που γέννησε στους θεατές η λατρεμένη αυτή ταινία. Ο Τζουζέπε Τορνατόρε έπιασε με άμεσο τρόπο τη σημασία του κινηματογράφου στον 20ο αιώνα και κυρίως τον ρόλο που έπαιξε στις μικρές κοινωνίες. Από το 1988 που προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες,

το σινεμά «Ο Παράδεισος» εξακολουθεί να μας ταξιδεύει. Η ταινία τιμήθηκε με 5 βραβεία BAFTA, με το Μέγα Βραβείο και τη Χρυσή Σφαίρα στο Φεστιβάλ των Κανών και το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής και η μουσική του Ένιο Μωρικόνε, που έντυσε με τον καλύτερο τρόπο τα ποιητικά πλάνα του Τζουζέπε Τορνατόρε. Ο Ένιο Μωρικόνε έφυγε σαν σήμερα, 6 Ιουλίου του 2020, σε ηλικία 91 ετών. Θα ακούσουμε κάποιες αγαπημένες μας και αγαπημένες του μουσικές.

αντικαπαλάβρα, αρχαία λέξη. Ήταν η φωνή της Ντούλτσε Πόντες στη συνεργασία της με τον Ένιο Μορικόνε στο άλμπουμ Focus. Ο Ένιο Μορικόνε ήταν, είναι θα έλεγα, από τους επιδραστικότερους συνθέτες κυρίως κινηματογραφικής μουσικής. Με το πληθωρικό του έργο ενέπνευσε συνθέτες και σκηνοθέτες όπου γης. Στην πολύχρονη μουσική του διαδρομή έντισε με τις μουσικές του περισσότερες από 500 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει η Μίνα, η Ρίτα Παβόνε, οι Ντούλτσε Πόντες που ακούσαμε, η Τζοαν Μπαέζ και άλλοι πολλοί. Τζοαν Μπαέζ τώρα, Here's to You.

Here's to you, από τα πιο γνωστά τραγούδια του Ένιο Μωρικόνε με την Τζον Μπαέζ, η οποία δεν το ερμήνευσε απλά, αλλά έγραψε και τους στίχους. Είχε κυκλοφορήσει το 1971 για το soundtrack της ταινίας του Τζουλιάνο Μοντάλτο, Σάκο και Βατσέντι. Οι στίχοι είναι μόλις τέσσερις και επαναλαμβάνονται, όπως ακούσαμε, με ένταση, μεγαλώνει ένταση με την ορχήστρα, έτσι δίνοντας έναν έντονο συγκινητικό δραματικό χαρακτήρα.

Η μουσική που συνέθεσε ο Ένιο Μορικόνε για την ταινία του Σέρτζιο Λεόνε κάποτε στην Αμερική το 1984 είναι κλασική πια στον χώρο του κινηματογράφου. Σημαντική συνεργασία για το soundtrack της ταινίας ο Ένιο Μορικόνε με τον Ρουμάνο Γιώργη Ζαμφίρ, τον δεξιοτέχνη του ρουμάνικου αυλού του Πάνα. Ρόμπερτ Ντενίρο, Τζέιμς Γουτς, Ελίζαμπεθ Μαγκόβερ ήταν οι πρωταγωνιστές σε αυτήν την υπέροχη ταινία. Και ήταν και το κύκνιο άσμα του Σέρτζιο Λεόνε, του σκηνοθέτη που γνώρισε την επιτυχία από τη δεκαετία του 1960 με όλη εκείνη τη σειρά των λεγόμενων Western Spaghetti. Ο Ένιο Μορικόνε τότε ξεκίνησε και πρωτοπαρουσιάστηκε στον χώρο του κινηματογράφου και το μουσικό του θέμα για την ταινία Για μια χούφτα δολάρια έγινε διάσημο.

Ήταν το μουσικό θέμα της ταινίας «Για μια χούφτα δολάρια» του Σέρτζιο Λεόνε, Ένιο Μορικόνε. Το 2007 ο Ένιο Μορικόνε τιμήθηκε με Όσκαρ για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο. Ο Ένιο Μορικόνε άφησε μια τεράστια μουσική κληρονομιά που συνεχίζει να επηρεάζει συνθέτες και να συγκινεί ακροατές σε όλο τον κόσμο. Αλλάζουμε τώρα τη σελίδα μας για να ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, με την ερμηνεία την πρώτη, με τον Γιώργο Μαρίνο. Έλα σε μένα.

Έλα σε μένα, από τα πιο τρυφερά τραγούδια της συνεργασίας του Νίκου Γκάτσου με τον Μανώ Χατζηδάκη. Το τραγούδι είχε γραφτεί για τον Γιώργο Μαρίνο, που το τραγούδισε στα προγραμματά του στο Music Hall Μέδουσα, εκεί που μεγαλούργησε τη δεκαετία του 1970. Η ηχογράφηση που ακούσαμε είναι από το 2007 από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συναυλία με μουσικές του Μανώ Χατζηδάκη. Θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο με μια αναφορά στον Γιάννη Σπάθα. Ο Γιάννης Σπάθας υπήρξε ένας σπουδαίος μουσικός, ενορχιστρωτής και συνθέτης, βιρτουόζος στην ηλεκτρική κιθάρα με ήχο μοναδικό, οι επιρροές του από τον Τζίμι Χέντριξ αλλά και τον σπουδαίο της παράδοσής μας, της παράδοσης της Ηπείρου, Τάσο Χαλκιά. Ήταν ιδρυτικό μέλος του rock group Socrates Drag the Conium από τη δεκαετία του 70. Συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, την Ελένη Καραίνδρου και άλλους πολλούς σημαντικούς τραγουδιστές μας. Ο Γιάννης Σπάθας έφυγε σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 2019. Η Αρετούσα είναι δικό του τραγούδι σε στίχους του Αλκινού Ιωαννίδη. Το ακούμε από το Μανώλη Λιδάκη.

Γαλανόδια είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. 2-16-13-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κινηματογράφου είναι ο λόγος, η εικόνα, ο ήχος, η μουσική. Αυτά τα συστατικά αλληλοεπιδρούν και διαμορφώνουν το κινηματογραφικό περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις η μουσική, ενώ χρωματίζει υπέροχα την εικόνα, η σύνθεση δεν μπορεί να σταθεί ως αυτόνομο έργο. Από την άλλη υπάρχουν και soundtracks που αυτούσια είναι υλικό έργου, υλικό ακρόασης. Σε αυτό το τελευταίο ημίωρο μόλις ακούσαμε μουσικό θέμα από την άνιμε ταινία του Χαγιάο Μιγιαζάκη, το Κινούμενο Κάστρο, μια υπέροχη ταινία, και η σύνθεση της μουσικής από τον Τζο Χισαΐση.

Stolen Child, ποίημα του William Butler Yeats, ενός από τους κορυφαίους ποιητές του 20ου αιώνα. Βραβεύτηκε μάλιστα με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1923. Στο έργο του διαφαίνεται η αγάπη του για τους μύθους και τις παραδόσεις της πατρίδας του της Ιρλανδίας. Ακούσαμε πως μελοποίησε και πως ερμήνευσε αυτό το ποίημα, το Stolen Child, η Λόρινα Μακένιτ.

Ξύλινα σπαθιά, σιωπή, από το 1993. Το τραγούδι βαδίζει ήδη στην τέταρτη του δεκαετία. Τραγούδι που είναι εδώ, κερδίζοντας τις μέρες μας και νέους ακροατές. Και είναι Ορφέας Περίδης τώρα. Δεν σε κοιτώ στα μάτια.

«Δε σε κοίτω στα μάτια», τραγούδησε ο Ορφέας Περίδης, τραγούδι που έγραψε βέβαια ο ίδιος και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό τα ακούμε και πολύ συχνά στην εκπομπή μας. Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τα έργα του συνεχίζουν να ανεβαίνουν σε θέατρα και να μεταφράζονται σε δεκάδες γλώσσες. Αγαπημένος και των Ελλήνων συνθετών, είναι πολλοί που έχουν μελοποιήσει ποίηματά του. Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Μάνος Λοΐζος, Χρήστος Λεοντής, Νίκος Μαμαγκάκης, Γιάννης Γλέζος, Δημήτρης Μαραμής από τους νεότερους και άλλοι πολλοί. Ελάτε να ακούσουμε σε ελεύθερη απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου την Μπαλάντα των Τριών Ποταμών σε μελοποίηση του Γιάννη Γλέζου με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Ήταν το 1969 αυτός ο δίσκος.

0: Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανούνται ασθενή μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.
1: There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning.

0: www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νίκος Ξυλούρης, γεννήθηκα, από το άλμπουμ Ιθαγένεια του 1972, η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, τα λόγια, η στίχη, Καπαχή Μύρης, το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ο Κώστας Γεωργουσόπουλος όταν έγραφε στίχους εκείνη την εποχή, και ξεκινήσαμε με Νίκο Ξυλούρη, γιατί η μέρα που ξημερώνει, η 3η, 7η Ιουλίου, είναι η μέρα που γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης, 7 Ιουλίου του 1936. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια ακόμα από τον Νίκο Ξυλούρη, αφού σας πω την πρώτη μας καλημέρα. 5 λεπτά.

Τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε και απόψε παρέα μέχρι τις 2. Όπως σας είπα, 3η 7 Ιουλίου. Ποιοι γιορτάζουν, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή σήμερα και ο Οδυσσέας και η Οδύσσια γιορτάζουν. Τα χρόνια μας πολλά και καλά.

Νίκος Ξυλούρης, γνωστός με το παρατσούκλι Ψαρονίκος ή τον τιμητικό χαρακτηρισμό ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Θα σας πω σε λίγο από πού πήρε αυτό το χαρακτηρισμό. Τον ακούσαμε εδώ στον Ερωτόκριτο ή τον Αποχαιρετισμό, όπως συνηθίζεται να λέγεται, από ένα εκπληκτικό ποίημα με μεγάλη λογοτεχνική αξία που δημιουργήθηκε από τον Βιτσέντζο Κορνάρο στην Κρήτη το 17ο αιώνα. Ένα μέρος του, ένα πολύ μικρό του μέρος, μελοποιήθηκε αρχικά από τον Χριστόδουλο Χάλαρη και ερμηνεύθηκε από τον Νίκο Ξυλούρη. Ο Νίκος Ξυλούρης λοιπόν, σαν σήμερα, 7 Ιουλίου 1936 γεννήθηκε, έφυγε από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, σε ηλικία μόλις 43 ετών. Μέσα σε αυτά τα τόσα λίγα χρόνια της ζωής του, δυστυχώς, κατάφερε και άφησε τόσο μεγάλη ιστορία και τόσο μεγάλο πίσω του έργο, που ακόμα και στις μέρες μας το αγαπάμε ιδιαίτερος και το ακούμε με όλη μας την καρδιά. Να σας πω λοιπόν ότι ο Νίκος Ξυλούρης, εκτός από τον παρατσούκλι Ψαρονίκος που είχε, λεγόταν, τον χαρακτήριζαν ως ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Αυτό το ψευδώνυμο του, αυτό τον ωραίο χαρακτηρισμό μάλλον, το προσωνύμιο του το είχε δώσει Τζένι Καρέζη. Κάθε φορά που ανέβαινε λοιπόν στη σκηνή να τραγουδήσει, έλεγε η Καρέζη, αυτός ο άνθρωπος είναι μαγικός. Έχει μια αρχαγγελική μορφή. Ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα από τον Νίκο Ξυλούρη, από το άλμπουμ «Διόνυσε καλοκαίρι μας», σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, τα λόγια του Κώστα Κινδύνη, «Πώς να σωπάσω».

Ο Νίκος Ξυλούρης, λοιπόν, που όπως σας είπα σαν σήμερα γεννήθηκε, είχε δύο αδέρφια. Τον Αντώνη Ξυλούρη, τον Ψαρ Αντώνη που μόλις ακούσαμε, και τον Γιάννη Ξυλούρη, τον Ψαρο Γιάννη. Είχε επίσης και έναν ανιψιό, τον Γιώργη Ξυλούρη. Ο πατέρας του, ο Ψαρογιώργης, ο πατέρας του Νίκου Ξυλούρη δηλαδή, ήταν εκείνος που οδήγησε ουσιαστικά τα παιδιά του, την οικογένειά του, στη μουσική παράδοση, στη λύρα. Και αυτό συνέβη από τα μικρά τους χρόνια. Λοιπόν, Ψαρ Αντώνης λοιπόν και Χαΐνιδες ήταν η Τίγρη του Δημήτρη Αποστολάκη από το άλμπουμ Οξυπόλυτος Πρίγκιπας. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.

Λουδοβίκος των Ανογείων, μείναμε για λίγο ακόμα στην Κρήτη με δύο λέξεις και ένα βλέμμα λοιπόν, όπως πολλές φορές τα πράγματα, και με ένα βλέμμα αλλά και με δύο λέξεις χωρίς σπορά περίτα. Λέγονται αυτά που θέλουν να λέγονται και ο άλλος αντιλαμβάνεται αυτά που πρέπει να αντιληφθεί. Αν όχι, τότε μάλλον μιλάς σε λάθος ακροατή. Και να ξεκινήσουμε έτσι νωρίς, γιατί μία παρέα έχει συγκεντρωθεί εκεί στο Λουτράκι, έχει κάτσει στη βεραντούλα της και μας παρακολουθεί. Για την παρέα λοιπόν αυτή θα στείλω το επόμενο τραγούδι. Γιάννης Χαρούλης, Λευτέρης Πασιάς, γεια σου παρέα.

Αυτή είναι η μαγεία του χρόνου. Να μένει αμέθιστος, να ταξιδεύει σαν προσευχή, να ταξιδεύει στο πουθενά και κάποια στιγμή εκεί να ψιθυρίζει μόνος αυτά που θέλει να ψιθυρίσει, είτε στον εαυτό του, είτε γενικότερα. Και όποιος τα ακούσει, ας τα ακούσει. Αργύρης Λούλατζης ο δημιουργός, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης μαζί με τον Αργύρη στο τραγούδι Αμέθιστος από το άλμπουμ Ονειρομάγια. Μας έφερε 32 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε για ένα ακόμα βράδυ μαζί τη νύχτα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Ο Φίλτατος Ηλίας Διαμάντης φροντίζει για όλες και όλους εμάς τον ήχο. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Πρέπει να κάνω... άστο Ηλία, άστο, δεν φταίει, είναι... Αλλεργίες, τι είναι τώρα, καλοκαίρι, κάτι από όλα είναι. Λοιπόν, πρέπει να κάνω την εισαγωγή στο επόμενο τραγούδι. Και αυτό γιατί προέρχεται από ένα εξαιρετικό γυναικείο φωνητικό σύνολο, Πολύμνια. Το όνομά τους είναι η Μυρτώ Σαρόγλου, είναι η Γεωργία Μπάμια και είναι η Μελίνα Μπούστσιολη, οι οποίες κυκλοφόρησαν τώρα, τον Ιούνιο του 2026, το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «Κρύπτη». Θα τις ακούσουμε, ακούστε τες, σε ένα ατμοσφαιρικό παραδοσιακό κομμάτι «Γίνε η θάλασσα».

Γίνα η θάλασσα λοιπόν από τη Σπολύμνια, τη Μυρτό, τη Γεωργία και τη Μελίνα από το, όπως σας είπα, το ολοκένουργιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο μήνα με τίτλο «Κρύπτη». Είναι οι νέες φωνές, είναι οι νέοι δημιουργοί που έρχονται στη ζωή μας και μας εκπλήσουν πολύ, μα πολύ ευχάριστα. Άλλο μπαλκόνι μας ακούει και θέλει χαιρετίσματα. Αυτό είναι στην Αλμαλιάδα, με δύο κυρίες που κάθονται εκεί και μας απολαμβάνουν. Να του στείλω λοιπόν Απόστολο Ρίζο, την Αθημηθώ, του Νίκου Ζουδιάρη.

Αποστολός Ρίζος στην Αθήμηθο από το άλμπουμ «Ένας κύκνος κλαίει» και θα σας πω ότι αξίζει, καταρχήν πάντα αξίζει να επισκέπτεστε το Ερτέκο και να απολαμβάνετε το περιεχόμενο του. Πριν από λίγες ώρες ανέβηκε νέο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy» με τον Αντώνη Τζαβάρα βεβαίως, όπου φιλοξενεί το δημοφιλή ηθοποιό με τη σημαντική πορεία στο ελληνικό θέατρο, τον Αλέξανδρο Μιλωνά. Ο Αντώνης Τζαβάρας συζητά με τον Αλέξανδρο Μιλωνά για τις βάκχες του Ευρυπίδη, στις οποίες συμμετέχει, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα του στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Η παράσταση είναι μία από τις πλέον πολυαναμενόμενες του φετινού καλοκαιριού. Είναι μία συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και του Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας, με τη συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάβορ Γκάρντεφ. Η τραγωδία του Ευρυπίδη παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους από ένα μεικτό θίασο Ελλήνων και Βουλγάρων ηθοποιών, πρωταγωνιστές τον Λεωνίδη Γιόβτσεφ, τον Σάμουελ Φίτζη, τη Λουκία Μιχαλοπούλου, τον Μιχαήλ Ταμπακάκη και βέβαια τον Αλέξανδρο Μιλωνά. Είναι ένα εξαιρετικό podcast που μπορείτε να το βρείτε στο Ερτέκο, το Drama Therapy με τον Αντώνη Τζαβάρα, που όπως σας είπα φιλοξενεί τον δημοφιλή ηθοποιό Αλέξανδρο Μιλωνά.

0: χαίρομαι πάρα πολύ που προλαβαίνετε ακόμα και τις ατάκες μου. Πριν τις πω, έχετε προλάβει ήδη και την ατάκα μου. Τόσο πολύ με έχετε μάθει. Μαζί λοιπόν στην τρέλα και στη λογική, και θα προσθέσω όμως εγώ, σαν δύο λευκά σε γκρίζα ζώνη περιστέρια. Σαν αυτή την γκρίζα ζώνη που απλώνεται πάρα πολλές φορές στη ζωή μας και δεν ξέρεις πώς να την αντιμετωπίσεις. Με το λευκό, με το λίγο πιο σκούρο. Πάντως τρόποι πάντα υπάρχουν και πάντα βρίσκονται. Λίγο χρώμα για τα σκούρα από τους Pixlax, Μπαμπιστόκας και βεβαίως μαζί του ο Πιάτσικας, και άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο. Σε αυτό το τραγούδι που θα ακολουθήσει τώρα θέλω να προσέξετε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίοι, πολύ δυνατοί οι στίχοι της Ελεάνας Βραχάλη. Η μουσική είναι του Θέμη Καραμουρατίδη, η ερμηνεία είναι από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τίτλος τραγουδιού «Πού να σε βρω» και σας ξαναλέω, ακούστε τους στίχους.
1: Σε κάθε

0: ευρώ.
1: Με σένα νιώθω ελευθερία να ανασάνω. Ελεόνορα Ζουγανέλη, πού να σε βρω, από το άλμπουμ Μετακόμιση. Τώρα πλησιάζουμε στη μία. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Χαλκίδα, στην Ηλιούπολη, στην Πτολεμαϊδα, στην Λιγιά, στην Κορινθία, στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη. Πολλούς χαιρετισμούς. Ευχαριστώ εξαιρετικά και πάρα πολύ για τις φωτογραφίες σας για μία ακόμα φορά. Βλέπω ένα ηλιοβασίλεμα τώρα καταπληκτικό από την Νικήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θοδωρής Βουτσικάκης, στο ρούχο του λύκου.

0: εσύ.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Γιατί πάντα υπάρχουν άνθρωποι. Άνθρωποι που αλλάζουν ανθρώπους, που φτιάχνουν ζωές, που φτιάχνουν ψυχές, που φτιάχνουν όμορφες στιγμές. Και οι όμορφες στιγμές, ξέρετε, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Μπορεί να το έχουμε συνδυάσει έτσι. Αλλά οι όμορφες στιγμές είναι όλο το χρόνο. Και όταν θέλεις, πώς το λέμε, το πολύ έτσι που το λέμε συχνά, ας πούμε, κάνεις καλοκαίρι όλες τις εποχές του χρόνου. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Η μόνη ευχή λοιπόν, ας μείνει και ας ταξιδέψει. Η μουσική του Papercut, στίχη του Νίκου Μωραΐτη, η Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι μας έβαλε στην δεύτερη όρμα της συντροφιάς μας. Και για απόψε, 5 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά.

Ενδελέχεια να έρθω και απόψε, ενδελέχεια από τα πιο αγαπημένα ελληνόφωνα ροκ συγκροτήματα, ενεργή παρουσία από το 1991 έως το 2009, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρης Μητσοτάκης, Παναγιώτης Κατσιμάνης, Δημήτρης Λεοντόπουλος και ο Βασίλης Προδρόμου από το 2004 και μετά, την τελευταία δηλαδή πενταετία, και φυσικά ο Αντώνης Δημητρίου που ήταν και στην κιθάρα και στα φωνητικά και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το Νοέμβριο του 2024. Ενδελέχεια που άφησαν το στίγμα τους βουτιά από ψηλά, χάρτινα φτερά, Δεν Είμαι Εγώ, Το Κατά Λάθος, ωραία τραγούδια, ωραίες δημιουργίες, Χρυσή Εφηβεία το χαρακτήρισαν κάποιοι και έτσι ακριβώς ήταν. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand, η επικοινωνία μας μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Εκεί μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και κάποιοι δεν θέλαμε να μπούμε στη νέα εποχή. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αναγκαστήκαμε, ρωτήσαμε τον φίλο που σπούδασε στα ξένα ιατρική και αυτός είπε μπες επιτέλους στη νέα εποχή. Τι να κάναμε, και εμείς μπήκαμε. Και όλο σερφάρο, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Νίκος Πορτοκάλουλου.

Τι ωραία μελωδία, τι ωραίο τραγούδι του Γιώργου Φρατζολά. Και η μουσική και τα λόγια, εξαιρετική ερμηνεία πάντα, από την Κέτη Κουλιά, ήταν ο Ωκεανός, από το άλμπουμ «Η Αγάπη Λάθη Συγχωρεί». Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα, μέχρι τις 2, έτσι παρέα, όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Ηλίας Διαμάντης φροντίζει για όλες και όλους εμάς τον ήχο. Ένα τραγούδι τώρα που κάποιοι ή κάποιες πιθανόν να το θυμηθείτε. Είναι... Ακούστηκε στην τηλεοπτική σειρά «Οι Μάγισσες της Σμύρνης» του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είναι η μουσική του Ηλία Κατσούλη. Είναι τα λόγια, η ερμηνεία από τη Φωτεινή Δάρα. Τα λόγια ήσαν της θάλασσας.

νύχτα ακόμα με κρατά και η μέρα με τρομάζει. Από αυτά που σας έλεγα πριν, ότι η νύχτα έχει την δική της δυναμική, η μέρα είναι φοβιστική, πώς το λένε τώρα αυτό το σύγχρονο, φοβιστική είναι, δίνει φόβο και έτσι δημιουργεί και μία ένταση μεταξύ των ανθρώπων, πάρα πολύ μεγάλη ένταση γύρω μας. Έτσι, να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να κρατάμε και την ψυχραιμία μας. Βλέπουμε καταστάσεις και πράγματα που δεν είναι καθόλου όμορφα. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα, το «Δεν έχει αρχή», θα το ακούσουμε, το έχουμε ακούσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά θα το ακούσουμε πάλι απόψε. Δίνει μια άλλη οπτική με η διασκευή του Νεοκλίνεο Φοιτίδη. Είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος και η Ροσαΐα μαζί του. «Δεν έχει αρχή», λοιπόν.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

σε αυτό το χώρο για αυτές τις στιγμές, για αυτές τις τόσο όμορφες στιγμές που δραπετεύουν από τις τόσες ενοχές. Οι ενοχές είναι πάρα πολλές, πάρα πολλές. Αλλά έρχονται και αυτές οι στιγμές που είναι τόσο ανάλαφρες, ακολουθεί και αυτός ο χώρος και φεύγουν μόνες τους. Μία συνεργασία των Κατζοντήλο με τον Πάνο Μουζουράκη, μουσική των Κατζοντήλο, η στίχη από την Ηλιάνα Τσαπατσάρη. Λοιπόν, να στείλουμε πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες για απόψε στη Γαστούνη, την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στον Οροπό, στο Καπανδρίτη, στη Κυψέλη, στο Μαρούσι, στο Εγάλαιο και στο Νέο Ψυχικό επίσης την καλημέρα μου. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, αλλά μια πολύ όμορφη διασκευή.

Όπου και αν βρεθώ, λέει, με όποιον και να με, όταν δω αγάπη σε θυμάμαι. Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλα σημεία τα οποία μένουν και μας οδηγούν σε όλη μας τη ζωή. Αυτό δεν αλλάζει εξάλλου. Όταν το έχεις ζήσει μία φορά, τόσο δυνατά, όπου και αν βρεθείς, ό,τι και αν ζήσεις, έρχεται πάντα στη μνήμη. Ήταν η Παυλίνα Βουλγαράκη, σαν να είναι χθες λοιπόν, τραγούδι που έγραψε η ίδια μαζί με τον Σεραφείμ Γιαννακόπουλο. Θα σας αφήσω απόψε με Μαριάννα Παπαθανασίου, ένα τραγούδι όλο δικό της, κυκλοφόρησε το Μάιο φέτος από το δίσκο «Είμαι εσύ» λοιπόν, διάλεξα να ακούσουμε το «Μη με λησμονεί». Και μουσική και στίχη και ερμηνεία από την Μαριάννα Παπαθανασίου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινη συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.